ένα Star 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ψηφιακή εποχή 2.000 χιλιόμετρο οδικού δικτύου με έργο 2,4 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έκκληση από το Μάκη Αραβανή για προσοχή των ετωλοακαρνάνων απέναντι στον καύσωνα, αυξάνονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τέμπη έχουμε παντού. Δήλωσε από το Αγρίνιο η Μαρία Καριστιανού, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων της Ραΐνας για τη γραμμή υπερυψηλής τάσης. Σε αδιέξοδο η εστίαση Αγρινίου στη μάχη για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Νέες πυρκαγιές σε Ζευγαράκι και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, καθοριστική συνδρομή πυροσβεστικής, Δήμου και Εθελοντών. Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Κάτω Μυρτιά Θέρμου, στην εξώδια ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα με τρεις νεκρούς μετά από τροχαίο στον Γωνιακό Δωρίδας. Ο Αγρινιώτης Ισαΐας Ματιάμπα ανοίγει τις γιορτές Κοσμάτου Αιτωλού 2026 στο Θέρμο. Προσθέθηκε φιλικό με τον Μάρκο αντί της Κηφισιάς για τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Διπλό μπαμ από το Τμήμα Καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, πρώτα Κυριλής και ύστερα Τσαπατώρης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ψηφιακή εποχή 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με έργο 2,4 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έκκληση από το Μάκη Αραβανή για προσοχή των ετωλοακαρνάνων απέναντι στον καύσωνα. Αυξάνονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τέμπη έχουμε παντού. Δήλωσε από το Αγρίνιο η Μαρία Καριστιανού, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων της Ραΐνας για τη γραμμή υπερυψηλής τάσης. Σε αδιέξοδο η εστίαση Αγρινίου στη μάχη για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Νέες πυρκαγιές σε Ζευγαράκι και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, καθοριστική συνδρομή πυροσβεστικής, Δήμου και Εθελοντών. Ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας στην κάτω Μυρτιά Θέρμου, στην εξώδια ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα με τρεις νεκρούς μετά από τροχαίο στον γωνιακό Δωρίδας. Ο Αγρινιώτης Ισαΐας Ματιάμπα ανοίγει τις γιορτές Κοσμάτου Ετωλού 2026 στο Θέρμο. Προσθέθηκε φιλικό με τον Μάρκο αντί της Κηφισιάς για τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Διπλό μπαμ από το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, πρώτα Κυριλής και ύστερα Τσαπατώρης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ψηφιακή εποχή 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με έργο 2,4 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έκκληση από το Μάκη Ραβανή για προσοχή των ετωλοακαρνάνων απέναντι στον καύσωνα, αυξάνονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τέμπη έχουμε παντού, δήλωσε από το Αγρίνιο η Μαρία Καριστιανού, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων της Ραΐνας για τη γραμμή υπερυψηλής τάσης. Σε αδιέξοδο η εστίαση Αγρινίου στη μάχη για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Νέες πυρκαγιές σε Ζευγαράκι και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, καθοριστική συνδρομή πυροσβεστικής, Δήμου και Εθελοντών. Ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας στην Κάτω Μυρτιά Θέρμου, στην εξώδια ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα με τρεις νεκρούς μετά από τροχαίο στον Γωνιακό Δωρίδας. Ο Αγρινιώτης Ισαΐας Ματιάμπα ανοίγει τις γιορτές Κοσμάτου Ετωλού 2026 στο Θέρμο. Προσθέθηκε φιλικό με τον Μάρκο αντί της Κηφισιάς για τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Διπλό μπαμ από το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, πρώτα Κυριλής και ύστερα Τσαπατώρης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 7 εδώ στην νέα μας ώρα. Λοιπόν, πάμε Ευρώπη, πάμε να δούμε τι γίνεται. Αύριο θα πάμε Βρετανία, γιατί έχουμε την ανάληψη από τον νέο Πρωθυπουργό, έτσι, στην Βρετανία. Τα λέει νωρίτερα και ο Θανάσης Αυτούργος. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Γερμανία, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι σε μια διαρκή υφέρπουσα πολιτική κρίση. Φέρη Μπατζόγλου, ανταποκριτής γερμανικών μέσων, γνώστης της γερμανικής και όχι μόνο πολιτικής. Καλησπέρα, Φέρη.
1: Λάβρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακρατές μας στα παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Τι κάνουν οι Γερμανοί?
1: Δραματικό το Σαββατοκύριακο, επεισοδιακό θα έλεγα, με την παρέτηση του Σπαν, έναν από τους κορυφαίους πολιτικούς του κυβερνώντος κόμματος των Χριστιανών Δημοκρατών, από την θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας για μια υπόθεση προσωπική, η οποία όμως είχε και πολιτικές διαστάσεις. Ο ίδιος είναι παντρεμένος με έναν άντρα και έγινε γνωστό την περασμένη Τετάρτη από τον ίδιο, από το ζευγάρι δηλαδή, Jens Spahn και Daniel Funke, από την Αμερική, με μια φωτογραφία με ένα καροτσάκι μέσα το νεογέννητο παιδί, το αγόρι.
0: Ποιος το γέννησε?
1: Το γέννησε μια Αμερικανίδα, η οποία μέσω μια παρένθετη
0: μητέρα,
1: πληρώνοντας βέβαια γι' αυτό, στην Αμερική επιτρέπεται αυτό, να αποκτήσεις παιδί μέσα από παρένθετη μητέρα. Περί τα 150.000 ευρώ πλήρωσε ο Σπαν, όπως φέρεται. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά την δημοσίευση αυτής της φωτογραφίας και του κειμένου στην γερμανική εφημερίδα Bild, υπήρχε άλλο στη Γερμανία, διότι είναι απαγορευμένη η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στην Γερμανία. Ο ίδιος ο Σπαν, ο οποίος ανήκει στο συντηρητικό στην συντηρητική πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, είχε στο παρελθόν αναφερθεί δημοσίως εναντίον αυτής της πιθανότητας να αποκτήσει ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων ένα παιδί, και μάλιστα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα είχε εκ νέου το Φλεβάρι επιβεβαιώσει ότι πρέπει να είναι απογορευμένο αυτή η δυνατότητα επί γερμανικού εδάφους, αλλά το απέκτησε το παιδί στην Αμερική.
0: Αν έτσι είναι η συντηρητική πτέρυγα εκεί, να μην σχολιάσουμε την άλλη. Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ χοντρό. Εννοώ το να βγαίνεις και να λες ότι απαγορεύεται και δεν πρέπει κλπ. Και μετά να το κάνεις ο ίδιος, ενώ είσαι προβεβλημένος τέλεχος, αυτό το λες και πολιτική. Απατεώνια.
1: Αλλά και ομοσπονδίας της.
0: Σε χάσαμε, Φέρη, μετακινήσου λίγο γιατί σε χάνουμε. Κάνεις διακοπές.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως, για πες.
1: Και είστε διαμαρτυρήσει γυναικών μέσα.
0: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Αν μπορείς να μετακινήσω λίγο, αλλιώς θα μιλήσουμε αύριο. Αν μπορείς να μετακινήσω λίγο, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια.
1: Τώρα.
0: Όχι, είναι προβληματικό, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε αύριο με το Φέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην επόμενη σύνδεση να πούμε το μεταξύ μερικές τελευταίες πληροφορίες. Πριν από λίγο, αυτό που σας λέω. Οι Χούθιοι ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα της Σαουδικής Αραβίας. Επειδή οι Σαουδάραβες έχουν μπλοκάρει τους Χούθη στην Ιεμένη, οι Χούθη απαντούν με μπλοκάρισμα των Σαουδαράβων, των Σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο γνωστό στενό Μπάμπελ Μαντέπ. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά σταδιακά ο στραγγαλισμός και του δεύτερου κρίσιμου στενού στην περιοχή μετά τα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα προεόρτια. Λοιπόν, κρατήστε το και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Δυστυχώς, είναι μια γεωπολιτική εξέλιξη, η οποία είναι αρνητική για εμάς, δεν είναι μη αναμενόμενη. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που έχει αναλάβει πρέσβης στην Άγκυρα, ο γνωστός Τομ Μπάρακ, οι Ισραηλοί τον λένε Τομ Τουρκ, επειδή λειτουργεί περισσότερο ως Αμερικανός Τούρκος πρέσβης παρά ως Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και επιτετραμένος στη Συρία και στο Ιράκ, προωθεί ανοιχτά, με έμφαση, με ένταση, όλα τα τουρκικά σχέδια στην περιοχή και προωθεί την ενοποίηση της περιοχής Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ, ένα μεγάλο σουνιτικό χώρο, για να περάσουν από εκεί η αγωγή, η διάδρομη κλπ. Δηλαδή ανταγωνιστικό διάδρομο, ανταγωνιστικό διάδρομο του IMEC, του διαδρόμου στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, τα Εμιράτα, η Ινδία κλπ. Τον υπονομεύει με κάθε τρόπο, προωθεί συμφωνίες, αγωγούς, διαδρομές κλπ. Που υπονομεύουν τον άλλο διάδρομο, τον οποίο οι ίδιοι Αμερικανοί είχαν ανακοινώσει και στηρίξει. Και τώρα στην πορεία το έστριψαν, γιατί φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, είναι διαπιστωμένο, ότι ο Μπάρακ έχει δυσανάλογη επιρροή προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρότι το State Department παίρνει αποστάσεις από αυτό. Γιατί έχουμε και έναν διεισμό πλέον μέσα στην ίδια την αμερικανική πολιτική. Έχουμε δύο γραμμές σε πάρα πολλά θέματα. Πάμε να το δούμε, γιατί αυτό που προωθεί είναι όχι απλά ανταγωνιστικό, είναι και υπονομευτικό των ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά Ελλάδας, Κύπρου και γενικά του άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Εμμυράτων, Ινδίας κλπ. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη.
0: Έχουμε ακόμα μια παρέμβαση και μια πρωτοβουλία του Τομ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και επιτετραμένο στη Συρία και στο Ιράκ, στο γνωστό Καμβά που ούτως ή άλλως έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος και στηρίζει την ενοποίηση του χώρου Τουρκία, Συρία, Ιράκ, ένα μεγάλο σουνητικό άξονα δηλαδή, για να περάσουν από εκεί πέρα η αγωγή και όλα τα υπόλοιπα διάδρομοι, οδεύσεις και όλα αυτά τα οποία είναι ανταγωνιστικά για τα δικά μας συμφέροντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Τομ Μπάρακ όταν ξεκίνησε να λέει διάφορα και όλοι νομίζαμε ότι έκανε μια ιστορική αναγωγή μιλώντας για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια μίλησε για το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και της Συρίας. Αν θυμάμαι, μίλησε σε μια διάσκεψη ασφάλειας στο Μπαχρέιν, αν δεν κάνω λάθος. Μίλησε στις ΗΠΑ στη συνέχεια στο Atlantic Council, αν θυμάμαι καλά. Και είχε πει εκεί για το σχέδιο όπου η Τουρκία θα έχει κεντρικό ρόλο στην έως ένας κόμβος ενεργειακός θα περνούν η αγωγή προς την Ευρώπη από όλη αυτή την περιοχή και μιλούσαμε τότε για το σχέδιο των τεσσάρων θαλασσών. Αμέσως μετά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν το επιβεβαίωσε μιλώντας για το ίδιο σχέδιο όπου η Τουρκία θα είναι ένας κεντρικός διάδρομος. Παρατηρώ κύριε Καλαδίτη το εξής.
0: Συγγνώμη, τεσσάρων θαλασσών, Εύξηνου Πόντου, Ανατολικής Μεσογείου,
1: Ερυθρά θάλασσα και Περσικού κόλπου. Δηλαδή όλο αυτό που περικλείεται, φυσικά αν θυμάστε είχε μιλήσει επίσης, μην ξεχνάμε και την Κασπία θάλασσα.
0: Ναι, Κασπία έχει πει, ναι.
1: Κασπία, δηλαδή, και είχε πει για έναν ενοποιημένο χώρο Κάφκασο Κασπία μέσω Συρίας, Τουρκίας προς Ανατολική Μεσόγειο και καταλήγει στην Κύπρο. Σε αυτό το χώρο για να γίνουν επενδύσεις αμερικανικές, γιατί εκεί πάει το παιχνίδι. Γιατί αν δούμε Μπάρακ Τραμπ μιλάνε για επενδύσεις, ενώ η κεντρική γραφειοκρατία, η διπλωματία αμερικανική, το State Department μιλάει για IMEC, για ενίσχυση του άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και τον κάθετο διάδρομο που είχαμε δεχτεί με πολύ έτσι, θετική άβρα, οι συμφωνίες της Ευρωνοτίου της Κρήτης. Βλέπουμε ότι υπάρχει Μπάρακ. Έχει πείσει τον Τραμπ για ένα άλλο σχέδιο το οποίο θα παίζει καθοριστικό ρόλο η Τουρκία και η Συρία και παρατηρώ ότι αυτό επιβεβαιώνεται. Δηλαδή ορίστηκε από τον Τραμπ ως μεσολαβητής ειδικός απεσταλμένος, επιτραμένος τον είπατε εσείς για Συρία και Ιράκ. Κάνει κινήσεις, έρχεται σε επαφή με τους Κούρδους και στο Ιράκ, τους περιθωροποιεί, δεν θέλει να κλείσει όλα τα μέτωπα. Δηλαδή να μην υπάρχει θέμα κουρδικό, οι Κούρδοι να τα βρούνε, έχουν κάποια ανοιχτά θέματα οι Κούρδοι. Η περιφερειακή διοίκηση των Κούρδων του Βορείου Ιράκ με τη Βαγδάτη να λυστούν και αυτά τα θέματα. Ήδη ιτήθηκαν σε αυτή τη λογική οι Κούρδοι της Συρίας. Παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που μπορεί να το έχει πει και δημόσια και ο Τραμπ, ο Τζολάνι ή Αλσάρα της Δαμασκού, ο μεταβατικός πρόεδρος, ως αυτός που μπορεί να επιβάλλει την τάξη της Συρία, γιατί πρέπει, άσχετα αν δεν έχει επιβάλει τίποτα. Γιατί όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα και εμφανίζεται λοιπόν ταυτόχρονα το σχέδιο του ΟΗΕ. Τουλάχιστον σε συνεννόηση, αν θέλετε, έχει ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Για το χαλαρή ομοσπονδία της Κύπρου, γιατί μην ξεχνάμε οι αγωγοί καταλήγουν εκεί, ο τερματικός σταθμός Τζεϊχάν της Τουρκίας καταλήγει απέναντι από την Κύπρο. Ένα σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, εμένα με φοβίζει αυτό.
0: Ναι, πάλι το σχέδιο Ανάν μεταμφιεσμένο. Το ίδιο σχέδιο φέρνουν κάθε τόσο με διαφορετική ονομασία. Στην ουσία το ίδιο σχέδιο.
1: Ακριβώς. Και έρχεται και ο Υπουργός Ενέργειας, για να κλείσω τη συλλογιστική μου, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ταυτόχρονα και ανακοινώνει έναν αγωγό διπλής κατένθεσης φυσικού αερίου κατεχομένων Τουρκίας υποθαλάσσιο 101 χιλιόμετρων, ο οποίος είπε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας θα μεταφέρει στο μέλλον τους υδρογονάδρικους στο φυσικό αέριο της περιοχής και της Κύπρου μέσω των κατεχομένων της Τουρκίας και μέσω της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, δηλαδή ο Τον Μπάρακ στην
0: άρα
1: ουσία...
0: Στην ουσία, συγγνώμη, άρα εδώ έχουμε από ό,τι φαίνεται μια υπόγεια ευθυγράμμιση του ΟΗΕ για να διευκολύνει τα σχέδια του Μπάρακ και των Τούρκων και φέρνει σχέδιο του Κυπριακού για ακόμα μια φορά για να λυθεί εντός εισαγωγικών και να διευκολυνθούν οι αγωγοί που θα καταλήγουν στα κατεχόμενα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Αυτό βεβαίως, και να σας πω και κάτι. Ένας διαιτητής πρέπει να είναι ουδέτερος από το 1977, ακόμη και παλιότερα, αλλά από το 1977 που ανέλαβε, που τέθηκε το θέμα του Κυπριακού, η επίλυση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα πρέπει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να έχει ένα ουδέτερο χαρακτήρα.
0: Ποτέ δεν είχε. Πάντα προωθούσε τις τουρκικές θέσεις με την βοήθεια των Βρετανών.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο Γκουτέρες, ο απερχόμενος, λοιπόν, είχε τιμηθεί πριν από μερικούς μήνες από τον Ερντογάν στην Άγκυρα με το μετάλλιο ειρήνης του Ατατούρκ. Μουσταφά και Μάλα Ατατούρκ, όπως τον ονομάζουν. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν
0: λοιπόν, αυτό είναι ότι χρειάζεται να ξέρεις για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο Ατατούρκ. Τελεία. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει τώρα μεσολάβηση για τον Κυπριακό. Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Ναι, αυτό προσωπικά πιστεύω ότι ανάγεται το θέμα της νέας φόρμουλας επίλυσης του Κυπριακού στη μεγάλη εικόνα όπως την παρουσιάσαμε. Και βλέπετε και έναν Τραμπ να θέλει να τελειώνει με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δεν θέλει η περιοχή αυτή από Κασπία, η Αρμενία αγκαλιάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διάδρομος Ζενγκεζούρ, στρατηγικής σημασίας, που 99 χρόνια δόθηκε στην θύμωση η Μόσχα, γι' αυτό δόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο που φαίνεται πρέπει να λυθούν όλα τα προβλήματα. Ήδη υπάρχουν μια συγχορδία αμερικανικών εταιριών με καταριανή εταιρεία, ένα consortium καταριανό, με τουρκικές εταιρείες που ξεκινάνε επενδύσεις στη Συρία για την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, για την αποκατάσταση όλων των ηλεκτρικών δικτύων, για τους αγωγούς στη Συρία, καθώς επίσης μην ξεχνάμε και τη συμφωνία της Σεύρων με τον Αλσάρα για τα χωρικά ύδατα, δηλαδή εκμετάλλευση των εργοναθράκων της Συρίας. Εκεί λοιπόν παίρνει η μπάλα και την Κυπριακή Δημοκρατία με ένα βιαστικό τρόπο πριν φύγει ο Γκουτέρες, ενώ είναι απερχόμενος, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να είμαστε έτοιμες για δύσκολες αποφάσεις, ή αν θέλετε να το πω καλύτερα, για μια κάθετη στάση να έχουμε έτοιμες απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πολύ αρνητικά αυτή η θετική άβρα του Τραμπ μαζί με τον Μπάρακ απέναντι στην Τουρκία, και το είδαμε, θυμάστε τις δηλώσεις 7-8 Ιουλίου σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ του Τραμπ όσον αφορά την Τουρκία και τον Ερντογάν. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν σύμμαχο που τον στήριξε στο πόλεμο με το Ιράν με την παθητική στάση που δεν πήρε μέρος μαζί με το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και τον ΙΤΑ.
0: Δηλαδή. Ξέπλαινε χρυσό, ξέπλαινε πετρέλαιο, χρυσό του Ιράν κλπ. Δηλαδή βοηθούσε το Ιράν με κάθε τρόπο. Αλλά τώρα επειδή τον έχει πείσει ο Μπάρακ ότι θα γίνει ένας μεγάλος επενδυτικός χώρος εκεί, συγγνώμη θα το πω, αυτό είναι στρατηγική ανοησία. Εάν κάποιος πιστεύει ότι αυτός ο χώρος Συρίας, Ιράκ, Τουρκίας μπορεί να γίνει επενδυτικός προορισμός, δεν ξέρει την περιοχή. Θα ανατινάζονται οι αγωγοί σαν πασχαλιάτικα πυροτεχνήματα.
1: Νομίζω ότι μεταφέρεται και μια λανθασμένη εικόνα όσον αφορά τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία. Δεν υπάρχει καμία σταθεροποίηση της κατάστασης. Ποιος επενδυτής, κύριε Καλαρίτη, θα πάει και θα επενδύσει στη Συρία? Ακόμα δεν έχει καθίσει καλά στην καρέκλα του ο Αλσάρα.
0: Ούτε θα κάτσει καλά. Χθες βγήκαν οι Αλαουίτες και είπαν ότι θέλουν ανεξάρτητο κράτος, δεν μπορούν να μείνουν με τους τσιχαντιστές. Την ίδια μέρα βγήκαν οι Δρούζοι και επανέλαβαν ότι θέλουν και αυτοί ανεξάρτητο κράτος και ότι δεν μπορούν να μείνουν με τους τσιχαντιστές. Οι Κούρδοι γνωρίζουμε ότι θέλουν, άρα για ποια Συρία μιλάμε τώρα που θα γίνει επενδυτικό?
1: Και με έναν Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει ευαισθησία, θυμάστε, για τα θέματα των χριστιανών στην Αφρική, το έχει καταδικάσει σε αφρικανική χώρα που σφάζονται οι χριστιανοί. Νομίζω ότι είναι λάθος η εικόνα που μεταφέρεται στον Τραμπ. Ένας πρόεδρος ΗΠΑ πρέπει να έχει καθαρή εικόνα. Και νομίζω ότι ο Μπάρακ παίζει πολύ κακό ρόλο σε αυτό. Δεν υπάρχει σταθεροποιημένη με κατάσταση. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι τέλος του 2026 είναι υποχρεωμένοι οι Κούρδοι να ενταχθούν πλήρως στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν λυθεί τα θέματα ενσωμάτωσης των όπλων δυνάμεων και όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στο Συριακό κορμό, στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια λανθασμένη εικόνα που μεταφέρει ο Μπάρακ προς τον Τραμπ. Του είπε ότι μπορούν να γίνουν πολλές επενδύσεις, μιας και αυτός ένας επενδυτής, ένας άνθρωπος των επενδύσεων. Και είναι κάτι νομίζω που πρέπει να μας προβληματίζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι απέναντι σε αυτό, γιατί εντάσσεται και το Κυπριακό σε αυτό τον ενοποιημένο χώρο χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα δεν σημαίνει ότι βρίσκουμε μια λύση. Εδώ και 52 χρόνια δεν βρέθηκε λύση. Τώρα θα βρεθεί λύση στο Κυπριακό με τέτοιες γρήγορες διαδικασίες και μάλιστα σε μια περιοχή που νομίζω ότι είναι το top hot spot του πλανήτη.
0: Να είστε σίγουροι ότι θα βγουν οι γνωστοί, όπως είχαν βγει και επί σχέδιο Ανάν, και οι γνωστές, και θα λένε πόσο καλό σχέδιο είναι αυτό και πώς πρέπει να λυθεί και να ζήσουν αγκαλιασμένοι οι Έλληνες της Κύπρου με τους Τούρκους, χαρές, αγάπες και λουλούδια. Οι ίδιοι θα βγουν, το ξέρετε έτσι, και οι ίδιες, και θα λένε τα ίδια. Αλλά δεν θα προχωρήσει ούτε αυτό. Αν είχε προχωρήσει το σχέδιο Ανάν, σήμερα δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα υπήρχε Κυπριακή ΑΟΣ, δεν θα υπήρχαν οι εταιρείες οι οποίες ενεργειακές βρίσκονται στην Κύπρο και γενικά η Κυπριακή Δημοκρατία θα είχε μεταβληθεί σε ένα προτεκτοράτο πολλών. Ευτυχώς το σχέδιο Ανάν να είναι καλά, ο ύμνος σωστό.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Το παράδειγμα του Τάσου Παπαδόπουλου είναι φάρος, νομίζω, φωτεινός για το μέλλον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε
0: Λάζαρος Καμπουρίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός σε Καλαρίτη. Εμείς οι Έλληνες στην καινούργια μας ώρα 5 με 7. Εδώ μαζί, χωρίς να αλλάζει τίποτα στο περιεχόμενο. Αντιθέτως, ενισχύεται, διευρύνεται και γίνεται ακόμα πιο δυναμικό. Ούτως ή άλλως, δόξα τω Θεώ, θέματα υπάρχουν. Τώρα θα προτιμούσαμε αυτά τα θέματα να μην εξελίσσονται ακριβώς έτσι, αλλά η δουλειά μας αυτή είναι, δεν είναι να εξορίζουμε, είναι να παρουσιάζουμε, να αναλύουμε και να δείχνουμε τις εικόνες, την πραγματικότητα και τα επίπεδα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο, Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αλφα Αθηνών. Να τα λέμε αυτά, γιατί σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό, ξανά μανά τα ίδια, το γνωστό σχέδιο το οποίο το επαναφέρουν κάθε φορά με διαφορετικό φορεματάκι. Αυτή η φορά φαίνεται ότι βιάζονται κιόλας, γιατί υπάρχει μια μερίδα στην αμερικανική κυβέρνηση, τον Μπάρακ, που θέλουν να κλείσουν θέματα στην περιοχή. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια στην ενώση.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο τον Μπάρακ.
0: Ότι είναι υπόγεια στην ενώση με τον ΟΗΕ και τους υπολείπους για να φέρουν πάλι ένα σχέδιο άρον-άρον για το Κυπριακό.
1: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο τον Μπάρακ. Νομίζω ότι είναι και κάποιοι Ευρωπαίοι οι οποίοι βιάζονται.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι το F-35 και η συμμετοχή γενικότερα στα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Τρεις ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Εδώ όμως προβάλλουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι το casus belli που θέτει η Ελλάδα. Το άλλο, το πιο σοβαρό, το οποίο συνήθως το περνάμε, είναι η τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο. Δηλαδή, προσέξτε τον παραλογισμό. Η Κύπρος θα συμφωνήσει να ενταχθεί η Τουρκία σε ένα πρόγραμμα εξοπλιστικό με το οποίο θα εξοπλίζονται οι 40.000 Τούρκοι στρατιώτες οι οποίοι κατέχουν παρανόμως το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Και είναι παραλογισμός. Οπότε πιστεύω ότι έρχεται το σχέδιο με σκοπό να περάσει το εξής μήνυμα προς τους Κυπρίους. Προσέξτε, εσείς θέτετε βέτο στην ένταξη της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Έχετε λοιπόν δύο επιλογές. Ή θα δεχτείτε το σχέδιο που έρχεται το καινούριο, που δεν είναι καινούριο, είναι κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό συζήτηση, ή θα πάψετε να βάζετε βέτο. Δεν μπορείτε να ταχείτε όλα δικά σας και να μην βάζετε, και να βάζετε βέτο και να μην δέχεστε σχέδιο λύσεως. Νομίζω εκεί πάει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω κυρίως δηλαδή είναι κάποιοι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι συνεπικουρούνται και από την Αμερικανική κυβέρνηση και από τον Τόμ Μπάρακ, ο οποίος έχει δημιουργήσει όντως πολλά προβλήματα.
0: Εδώ η απάντηση είναι ότι η λύση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, αν υπάρχει, με βάση τα fast week του ευρωπαϊκού κεκτημένου χωρίς εκπτώσεις. Οτιδήποτε άλλο απορρίπτεται. Άρα δεν έχει η Ελλάδα λόγο, εκτός υπάρχουν άλλα θέματα, να υποχωρήσει στις πιέσεις των Γερμανών, διότι αυτή.
1: Δεν είναι θέμα υποχωρήσεως. Είναι θέμα, εγώ σας λέω ότι μπορεί να έρθει μια λύση τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ. Επαναλαμβάνω, μπορούμε να συζητήσουμε τη λίστα αυτή. Το θέμα δεν είναι αν η λίστα είναι τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ ή όχι. Ούτε αν θα τη δεχτούμε ή όχι. Ας θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα τη δεχτούμε. Και περνάνε στο επόμενο βήμα που λέει εντάξει δεν το δέχεστε. Αλλά δεν μπορείτε και να μην δέχεστε λύση δύο φορές από τον ΟΗΕ και να βάζετε βέτο. Κάτι πρέπει να κόψετε. Αυτή είναι η αντίληψη που περνάει. Που υπάρχει πίσω
0: αυτή από όλες. Αυτή είναι δεν έχει λόγο η Ελλάδα να κάνει εκπτώσεις σε αυτό, εκτός αν έχουν άλλους μεγάλους που έχουν σπίτι.
1: Ούτε η Κύπρος. Λεπτό, ναι. Ούτε η Κύπρος. Αλλά εγώ σας εξηγώ.
0: Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ότι προσπαθούν να αφαιρέσουν το επιχείρημα και το, από την ελληνική πλευρά, ότι αφού δεν θέλετε αυτό, να άρετε αυτό για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας.
1: Ακριβώς. Όπως όταν το 2002 είχε έρθει το θέμα της εντάξεως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπόρρητη απειλή ήταν. Κοιτάξτε, εάν δεν δεχτείτε τη λύση του Κυπριακού, δεν θα μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πήγαινε. Σκέτος του πώς εξελίχθηκε σε σχέση και με την παρουσία του Τάσου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ψηφιακή εποχή 2.000 χιλιόμετρο οδικού δικτύου με έργο 2,4 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έκκληση από το Μάκη Αραβανή για προσοχή των ετωλοακαρνάνων απέναντι στον καύσωνα, αυξάνονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τέμπη έχουμε παντού, δήλωσε από το Αγρίνιο η Μαρία Καριστιανού, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων της Ραΐνας για τη γραμμή υπερυψηλής τάσης. Σε αδιέξοδο η εστίαση Αγρινίου στη μάχη για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. νέες πυρκαγιές σε Ζευγαράκι και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, καθοριστική συνδρομή πυροσβεστικής, Δήμου και Εθελοντών. Ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας στην Κάτω Μυρτιά Θέρμου, στην εξώδια ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα με τρεις νεκρούς μετά από τροχαίο στον γωνιακό Δωρίδας. Ο Αγρινιώτης Ισαΐας Ματιάμπα ανοίγει τις γιορτές Κοσμάτου Ετωλού 2026 στο Θέρμο. Προσθέθηκε φιλικό με τον Μάρκο αντί της Κηφισιάς για τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Διπλό μπαμ από το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, πρώτα Κυριλής και ύστερα Τσαπατώρης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Διότι, σας θυμίζω, θα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα πρώτα χρόνια ζωής Κυπριακής Δημοκρατίας η Κύπρος φλέρταρε με το σύστημα των αδεσμεύτων, με το κίνημα των αδεσμεύτων. Στη συνέχεια δεν ήταν δεδομένη η συμμετοχή της στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, διότι αντιδρούσε το πανίσχυρο Κομμουνιστικό Κόμμα ΑΚΕΛ. Για πρώτη φορά, τώρα με τον πόλεμο στον κόλπο, η Κύπρος εμφανίζεται να εντάσσεται απολύτως στο δυτικό σύστημα ασφαλείας μέσω της παρουσίας ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ελλάδα, αυτονόητο, από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, διόλου αυτονόητο. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα ασφαλείας που είναι το δυτικό ευρωπαϊκό, στο οποίο ανήκει η ελεύθερη Κύπρος, και έχουμε και το τουρκικό σύστημα ασφαλείας που εν μέρει ανήκει στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, εν μέρει είναι ένα δικό του σύστημα το οποίο προσπαθεί να αναπτυχθεί σε Συρία, σε Λιβύη, σε Κατάρ, σε Σομαλία. Αυτό το σύστημα το τουρκικό έρχεται σε πολλές φορές σε αντίφαση και σε αντιπαράθεση με το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Εμάς ως ελληνισμό μας συμφέρει η Κύπρος να ανήκει στο ευρωπαϊκό και όχι στο τουρκικό σύστημα ασφαλείας. Το λέω αυτό διότι μία λύση στην οποία οι Τουρκοκύπροι θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις και να μπλοκάρουν αποφάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόλυτη εξάρτηση του νέου κράτους της Κύπρου από την Τουρκία και κατ' επέκταση στην ένταξή του στο δυτικό παύλα τουρκικό σύστημα ασφαλείας. Εμείς θέλουμε την ένταξη Κύπρου στο δυτικό παύλα ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.
0: Σε ό,τι αφορά στις πέραν αυτού.
1: Εμείς εννοώ όχι ως Ελλάδα, ως ελληνισμός.
0: Σωστό. Πέραν αυτού, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα με την Τουρκία, τι βλέπετε εν ώψη φθινοπόρου και της πιθανής κατάθεσης του νομοσχεδίου του γνωστού για τη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία? Τι βλέπετε, πώς μπορεί να γίνει η Τουρκία το επόμενο διάστημα, υπό την αίρεση βέβαια και των εξελίξεων στον κόλπο?
1: Λοιπόν, εδώ να πω κάτι που ενδιαφέρει από την κυρίαρχη ρητορική τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει αναβαθμισμένη τη θέση της αποκλειστικώς και μόνον για γεωγραφικούς λόγους. Το γεγονός ότι γίνεται ένας πόλεμος δίπλα στην πόρτα της και η Τουρκία ανοίγει στο δυτικό, εντός παρενθέσεως, τουρκικό σύστημα ασφαλείας, είναι κάτι που αναβαθμίζει τη θέση της. Βαρύδι σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν, με τις επιλογές του. Αν δεν ήταν αυτός, η Τουρκία δεν θα είχε τους S-400, θα είχε πάρει τα F-35, θα συμμετείχε κανονικά στα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, θα ήταν το νούμερο ένα. Ο Ερντογάν είναι αυτός που είναι το βαρύδι σε όλη αυτή την ιστορία. Επομένως, το επόμενο χρονικό διάστημα, η Τουρκία θα αντιμετωπίζεται ως μια χώρα που πρέπει να λύσει βασικά τις προβλήματα για να μπορέσει να ενταχθεί πιο ομαλά στη διαδικασία του ΝΑΤΟ. Το πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή τα S-35 και το ευρωπαϊκό και η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα. Ως προς το θέμα των διμερών σχέσεων, επειδή η Τουρκία διεκδικεί τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, μπορεί από πλευράς ρητορικής να κάνει διάφορα, αλλά δεν νομίζω ότι επί του πεδίου θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση περίεργη. Θα θέλει να έχει χαμηλούς τους τόνους.
0: Mm-hmm. Για να μην δώσει λαβή και επιχειρήματα σε εμάς, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Γαλαρίδη, να είστε καλά.
0: Άγγελος Εσυρίγος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε ένα στρατηγικό βέρτιγκο. Προσπαθεί να βρει, υποτίθεται, ρόλο. Την ίδια στιγμή λειτουργεί αυτοεπονομευτικά. Δηλαδή, από τη μία φτιάχνει μέτωπο κατά της Ρωσίας, διότι έχει βάλει στην Ουκρανία κλπ. Και από την άλλη θέλει να βάλει στην άμυνά της έναν άλλον εισβολέα, την Τουρκία, η οποία αφενός έχει βάλει σε ό,τι υπάρχει στον περίγυρο, αφετέρου. Απειλεί την Ελλάδα, τα γνωστά. Δεν απειλεί απλά με ένα κάζο στην Πελίτση. Απειλεί την κυριαρχία της Ελλάδος. Αμφισβητεί την κυριαρχία και όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Κατέχει εδάφη της Κύπρου ενός ευρωπαϊκού κράτους. Δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος. Παρ' όλα αυτά, οι Γερμανοί κυρίως και οι υπόλοιποι

0: Οι Ιταλοί θέλουν να την βάλουν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα, μια τέτοια Ευρώπη, και είδα και μου έκανε θετική εντύπωση ξένους Ευρωπαίους να λένε ότι στους Γερμανούς και στους υπολείπους και στην Κομισιόν, ότι παιδιά δεν μπορείτε να έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορείτε από τη μία, ας πούμε, να συνασπίζετε κατά της Ρωσίας ορθώς και από την άλλη να θέλετε να βάλετε την Τουρκία, έναν άλλο εισβολέα και έναν καταπατητή κάθε έννοια διεθνούς δικαίου στην ευρωπαϊκή άμυνα, γιατί αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά απλά ακυρώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε υποκριτές. Πέρα αυτού πρόκειται. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Μου κάνει θετική εντύπωση είδα Ευρωπαίους αναλυτές να λένε προς τη Γερμανία και γενικά προς το διευθυντήριο το ευρωπαϊκό, ότι παιδιά δεν μπορεί 2 μέτρα και 2 σταθμά από τη μία με την Ρωσία μέτωπο και από την άλλη την Τουρκία να τη βάλει στην άμυνα, να χωρίσετε την ευρωπαϊκή άμυνα στην Τουρκία, η οποία είναι αυτή που είναι, που έχει εισβάλει, η οποία είναι Ισλαμικό κράτος, κατέχει την Κύπρο, δεν αναγνωρίζει κράτος μέλος.
1: Λάμπρο, κοίταξε, υπάρχει ένα βέρτικο ξεκάθαρα, και αυτό γιατί οι πείνοντες των Βρυξέλλων δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το
0: πρόβλημα. Κωνσταντίνε, πιο κοντά δεν θα ακούμε γιατί ακούσε μακριά.
1: Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν οι θύνατες των Βρυξελών τον πολιτισμικό παράγοντα στις συγκρούσεις του 21ου αιώνα. Και αναφορικά με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, επειδή δεν είχε οριστεί ποτέ η Ευρώπη γεωγραφικά, δηλαδή το ευρωπαϊκό όραμα δεν είχε αρχικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια απέκτησε πολιτικά-πολιτισμικά, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, και τώρα βρισκόμαστε σε ένα μετέχνιο στο οποίο οι συγκεκριμένες ελίτ προωθούν ένα πλαίσιο που στρέφεται εναντίον της Ρωσίας αλλά βάζει την Τουρκία, αγνώντας πλήρως όλο το πολιτισμικό ευρωπαϊκό κώδικα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια Ευρώπη που να παραπέμπει ως προς ένα σημείο στη δεκαετία του 50. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό πράγμα αυτό, γιατί επί της ουσίας δεν έχει γίνει κατανοητό, δεν έχει αποφασιστεί από τις ευρωπαϊκές ελίτ στο σύνολό τους ο δικός χάρτης, δηλαδή πώς ακριβώς η Ευρώπη θα προχωρήσει. Έχουν αντιθέτως αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει λόγου χάρη η Γερμανία, πώς θα προχωρήσει η Πολωνία και οι Γάλλοι επίσης. Δηλαδή έχουν αποφασιστεί
0: επιμέρους σχέδια.
1: Ναι, τα επιμέρους σχέδια των κρατών μελών συγκεκριμένα και των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν έχει πάρει μια ευρωπαϊκή μια ευρωπαϊκή ολιστική προσέγγιση, δηλαδή δεν έχει γίνει κτήμα. Οι νέες προσπάθειες στον αμυντικό τομέα δεν έχουν γίνει κτήμα συνολικά της Ευρώπης. Αντιθέτως, πρωτοστατούν συγκεκριμένες χώρες, ακόμα και αυτές εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το αν χρειαστεί να πολεμήσουμε ως Ευρωπαίοι, ποιοι θα πολεμήσουμε.
0: Και ποιον θα πολεμήσουμε.
1: Προφανώς το ποιον θα πολεμήσουμε έγκυται στη Ρωσία, έτσι. Ο αντίπαλος είναι η Ρωσία. Αλλά και πάλι υπάρχει διχογνωμία σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές ελίτ για το αν συμφέρει την Ευρώπη να μπει σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Αντιθέτως, στο κομμάτι στο ποιοι θα πολεμήσουμε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι που προωθούν τη λογική των εθελοντών από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, ας πούμε. Δηλαδή, επί της ουσίας, το μοντέλο με την Ουκρανία, με εθελοντές από όλο το φάσμα, από όλο τον κόσμο, το έχουν και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί.
0: Ναι.
1: Αυτό το μοντέλο επιδιώκεται από ορισμένους, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι συγκεκριμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες να πιστούν να συνεισφέρουν με την αθρώα προσέλευση στα στρατολογικά γραφεία, να συνεισφέρουν ξανά σε ένα μεγάλης κλίμακας πόλεμο. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί αφενός φτιάχνονται...
0: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει πανευρωπαϊκή συνένεση σε επίπεδο κοινωνίων για να πολεμήσουν.
1: Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια, και αυτό θέλει και χρόνο. δεν γίνεται τη μία μέρα στην άλλη. Πρώτον, δεύτερον, να μην ξεχνάμε και τα διδάγματα του παρελθόντος. Ας πούμε, ο κατευνασμός του Τσάμπερλεν την δεκαετία του 30 είχε εδραζόταν και στην πλήρη απροθυμία των Βρετανών να πολεμήσουν μετά την εκατόμβη του Πρώτου Παγκοσμίου. Όταν χάθηκε ο ανθός της νεολαίας της Βρετανίας, της παιδιάδες του Βελγίου, έτσι, και της Γαλλίας. Δηλαδή, αυτό από μόνο του δημιουργεί κάποιες συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αντιθέτως όμως, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή επιδιώκεται μια προσέγγιση στο κομμάτι που στρατολόγησης όχι μόνο εθελοντών, αλλά
0: υποχρεωτική στράτευσης,
1: ναι. Προσπαθούν να το αλλάξουν το μοντέλο πολύ γρήγορα. Εκεί όμως αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα. Γιατί το AFD, ας πούμε, είναι κάθετα αντίθετο σε μια τέτοια προσέγγιση.
0: Το AFD είναι κάθετα αντίθετο στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ακριβώς,
0: και αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα. Άρα δεν υπάρχει συνένεση για τον εχθρό, για το ποιος είναι ο αντίπαλος.
1: Ναι, και Λάμπρο, κοίταξε. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και γίνονται εξοπλισμοί τέτοιου μεγέθους, είναι δεδομένο ότι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν γίνονται τυχαία. Και αυτοί οι εξοπλισμοί στοχεύουν στο εξής. Σε μια επανάληψη όπως έγινε με την πτώση, σε μια επανάληψη ενός σεναρίου όπου θα υπάρξει ένας αναθεωρητισμός και στην Ευρώπη. Δηλαδή, περιοχές όπως είναι το Καλίνιγκραντ, παραδείγματος χάρη, θεωρείται ότι απαιτείται μάλλον να εγκαταληφθούν από τους Ρώσους.
0: Να επιθυμίσουμε ότι το Καλίνιγκραντ είναι ρωσικός θύλακας, έτσι.
1: Ναι, είναι η πρώην όμως, είναι το πρώην Κένιγκσμπεργκ, η πρώην Κένιγκσβέργη της Ανατολικής Προσίας, εκεί όπου στέφονταν οι πρώσοι βασιλείς. Το μέρος όπου στέφονταν, και βέβαια είναι τελείως διαφορετικό σήμερα το Καλίνιγκραντ από ότι ήταν το Κένιγκσμπεργκ μέχρι το 1945.
0: Απλά οι Γερμανοί δεν το έχουν ξεχάσει αυτό.
1: Δεν μπορούν να το ξεχάσουν. Γερμανικό έδαφος είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρώην γερμανικό έδαφος είναι. Δεν γίνεται να το ξεχάσουν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πλαίσιο της ιστοριογραφίας πια που αναφέρεται σε αυτές τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού στο δεύτερο παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, από τα ανατολικά στα δυτικά, γερμανικών πληθυσμών. Υπάρχει μια συνένεση μεταξύ της Γερμανίας και της Πολωνίας για το τι έφταξε και για τις ευθύνες που έχουν οι Γερμανοί για τα δεινά της Πολωνίας. Τα έχουν αναγνωρίσει οι Γερμανοί αυτά. Θέλω να πω ότι η Ρωσία ως κοινός εχθρός Πολωνίας και Γερμανίας, αν και αν βάλουμε και την Ουκρανία, δημιουργεί μια τριπλέτα πολύ ιδιαίτερη, που είναι σαφές ότι υπό την εποπτεία της Γερμανίας οι δύο εταίροι, Πολωνοί και Ουκρανοί, θα προωθήσουν δικές τους ατζέντες. Συν το γεγονός ότι και η Γερμανία αλλά και η Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει μέσω του νέου ψυχρού πολέμου με τη Ρωσία, επιδιώκει μια αλλαγή του status quo. Αυτά δεν είναι.
0: Έχει επανέλθει, λες, ο αναθεωρητισμός γενικά σε όλους, ακόμα και αν δεν το δηλώνουν ευθύ.
1: Μα υπάρχει αναθεωρητισμός, ο οποίος, ναι, μεν στα αφηγήματα λέμε ότι οι Ρώσοι είναι αναθεωρητικοί, και είναι δεδομένο ότι είναι αναθεωρητικοί. Το έχουν δηλώσει σε όλους τους τόνους οι Ρώσοι. Λένε ξεκάθαρα, και ο ίδιος ο Πούτιν έχει πει, ότι η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν το χειρότερο γεγονός στη ρωσική ιστορία.
0: Γεωπολιτική τραγωδία.
1: Ναι. Και θέλει να επαναφέρει τη Ρωσία, τουλάχιστον να ηγεμονεύσει στον εγγύς περιγυρό της. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας, αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Πούτιν. Απ' την άλλη όμως, όταν ξέρεις ανοίγουν οι αναθεωρητισμοί, ανοίγουν
0: από όλους,
1: δεν ανοίγουν μόνο.
0: Όσοι έχουν εκκρεμότητες τις επαναφέρουν.
1: Ναι, αυτή είναι η λεγόμενη κύκλη της ιστορίας, οι οποίοι δεν επαναλαμβάνονται, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Αλλά εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα και κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν παραπλήσια ή παρόμοια περιστατικά με το παρελθόν, γιατί το υπόβαθρο υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν εξαλείφθηκε ποτέ το γερμανικό ζήτημα, μετετράπη, μετεξελίχθηκε. δεν εξαλείφθηκε ποτέ. Mm-hmm. Το ίδιο και το ρωσικό ζήτημα, δηλαδή, το ίδιο και το ανατολικό, το ανατολικό ζήτημα.
0: Αυτό μπορεί να και το ανατολικό.
1: Ναι, και το ανατολικό ζήτημα με την ευρεία έννοια. Δεν είναι μόνο η περίπτωση της Τουρκίας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και γενικότερα το
0: όλη η Λοζάνη στην ουσία.
1: Και όλη η Λοζάνη, βέβαια. Βέβαια, γιατί η Λοζάνη είναι μια διευθέτηση περιφερειακή.
0: Ναι. Αφορά και μην ξεχνάμε, γιατί λέμε για τη Λοζάνη που αφορά σε εμάς, αφορά και το ανατολικό κομμάτι, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα, ας πούμε, γίνεται συζήτηση για ένα νέο σύμφωνο της Βαγδάτης. Mm. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το σύμφωνο της Βαγδάτης του 1955. Όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή χωρίς το Ισραήλ. Δεν ήταν τότε σύμμαχοι με το Ισραήλ.
0: Μεσοποταμία θέλουν να φτιάξουν στην ουσία.
1: Ακριβώς. Ξεχνάμε ποιοι ήταν οι εταίροι στο σύμφωνο του Βαγδάτη. Ένας από τους εταίρους ήταν η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ένας δεύτερος εταίρος ήταν εκ το Ιράν. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που έχουν δομηθεί με τελείως διαφορετικά πλαίσια σαφώς, αλλά από τη στιγμή που έχουν δομηθεί με ένα τέτοιο τρόπο στην περιοχή, δεν είναι δύσκολο ορισμένοι κύκλοι να προσπαθούν να τα αναβιώσουν.
0: Και κάποια στιγμή λίγουν.
1: Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, αλλά μπορούν να τα αναβιώσουν.
0: Ναι, κάποια στιγμή όλες οι διευθετήσεις λίγουν. Έχουν ένα μέσο όρο διάρκειας περίπου
1: τρεις. Λίγουν ή επανέρχονται με διαφορετικούς τρόπους.
0: Και σταδιακά τα πλαίσια διαβρώνονται. Μετά από τρεις περίπου γενιές, διαβρώνονται. Αν δεν καταρρεύσουν απότομα, διαβρώνονται και αρχίζει ο νέος αναθεωρητισμός. Και ξανά από την αρχή.
1: Και επίσης ο Μεσμένοφ είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή νομίζω ότι. Τα αντίμετρα και τα ενεργά αντίμετρα και ο πολιτικός πόλεμος που εξελίσσεται στους κόλπους της Δύσης δημιούργησε πλέον αυτή μια πολυδιάσπαση και έναν πολυκεντρισμό που αντιτιθέμενο, δηλαδή διαφορετικά κέντρα να αντιτίθεται σε δομικά ζητήματα μεταξύ τους.
0: Στην ουσία να κανιβαλίζεται η Δύση σαν πολιτικό αυτό άνοσο. Λοιπόν, επ' αυτού θα επανέλθουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το υπενθυμίζουμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι έχει συμβεί στη Δύση. Γιατί υπάρχει αυτό το χάλι, αυτή η διάβρωση και αυτή η παρακμή. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε 52 χρόνια από τον Ατήλα, έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι επανέρχονται τα σχέδια για Ανάνα κλπ. Με τα αμφιεσμένα σχέδια Ανάνα. Έχουμε 52 χρόνια από τον Ατήλα. Η μόνη διαθέτηση που μπορεί να γίνει στην Κύπρο συνοψίζεται σε μία λέξη, η οποία πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο. Απελευθέρωση, τίποτα άλλο. Αυτά, θα ακούσουμε το 5 λεπτό για το αυτοκίνητο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίδης.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με στόχο Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιρανικό κρατικό δίκτυο μετέδωσε ότι αρχές του Ιράν ακινητοποίησαν ελληνικό τάνκερ στα θαλάσσια ύδατα νότια της χώρας. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 41 ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλούν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο, καθώς καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφιστούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις θα δουν στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Φρένο στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για ανήλικους κάτω των 17 ετών θα βάλει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπει επίσης την υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες και αυστηρές κυρώσεις όταν ο αναβάτης ξεπερνά τα όρια ταχύτητας. Μέτρα που θα είναι εστιασμένα στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, όπως άφησε να διαφανεί ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, σημειώνοντας ότι θα αποτελέσουν την πιο κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση των τελευταίων ετών και θα κρίνουν αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της ή θα επιστρέψει σε επιλογές του παρελθόντος. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές ή ψήφοι διαμαρτυρίας, θέτοντας ως κεντρικό δίλημα τη συνέχιση της σταθερότητας έναντι της πολιτικής αβεβαιότητας. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν λήξη πρόθεσης μεσοφυλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με τις μισές από αυτές τις οφειλές να είναι αδύνατη η πράξή τους, καθώς οι καταναλωτές έχουν αλλάξει πάροχο. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί αποτελούν μια σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές που ανέρχεται σε 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της ορού γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη από την νεκροψία νεκροτομή. Λόγω της προχωρημένης ύψης δεν προέκυψε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου, η οποία παραμένει απροσδιορίστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώς στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο θάνατος να προήλθε από στραγγαλισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Στα αθλητικά, στην Πορτογαλία, για λογαριασμό της Πόρτο θα συνεχίσει την καριέρα το πρώην χαφ του Ολυμπιακού Ίνμπομ Χουάνγκ. Η Μπάγερ Μονάχου επεκτείνει τη συνεργασία της με τον 29χρονο Αυστριακό Κόνραντ Λάιμερ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Άκου λοιπόν παραπολιτικά, το λέει πολύ ωραία και η Ελένη Δήμου, remake είναι του παλιού άκου λοιπόν, σε λίγο πιο ρέγγε διάθεση, για να νιώσουμε και μουσικά ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, με καύσωνα έξω. Καλό, δυνατό. Δεν είχαμε ζήσει τέτοιες θερμοκρασίες φέτος. Ευτυχώς θα είναι γρήγορος ο καύσωνας. Δηλαδή, χθες, σήμερα και λίγο αύριο και θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Βέβαια, όταν έχει πυρώσει ο τείχος, θέλει κανένα δύο μέρες μετά για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον από Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη και μετά, αρχίζουν και ηρεμούν τα πράγματα. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και αυτή την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026, με τον κόσμο τον πολύ να φεύγει, να έχει φύγει σε άδεια ή να σχεδιάζει την εξόρμηση, δηλαδή το φεβιό. Ωραία πράγματα. Λίγο η ζέστη, λίγο οι άδειες, λίγο τα τριημεράκια, λίγο από εδώ, λίγο τα λόγια του παπά που έλεγε η Κοκοβίκου. Και χθες η Αθήνα δεν είχε πάρα πολύ κίνηση, είναι αλήθεια, και αυτό ήταν το καλό νέο της ημέρας. Δηλαδή, είπα και εγώ μια φορά, με τέτοια ζέστη να πάω με το αυτοκίνητο στο κανάλι το μεσημέρι, το πρωί, μεσημέρι την αυτό τέλος πάντων, για να μην φάω όλη τη ζέστη. Ευτυχώς δεν είχε κίνηση, πήγαμε χαλαρά και τώρα βλέπω ο Κηφισός έχει μόνο σε ένα κομμάτι στην άνοδο λίγο κίνηση, εκεί από τα κάτω Πατήσια μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και εκεί κατά διαστήματα, όχι κάτι συγκλονιστικό. Στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο μετά την γέφυρα της μεταμόρφωσης, λίγο κίνηση εκεί. Στην έξοδο της Αθηνών, που χθες κράτησε κίνηση μέχρι αργά, είναι η αλήθεια, έχει κίνηση από το Δαφνί μέχρι και εκεί στον Σκαραμαγκά. Έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση και η Σχιστού σιγά σιγά. Γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κίνηση αυτή την ώρα, διότι φεύγουν τα πλοία και μαζεύεται ο κόσμος για να φύγει με τα πλοία. Άρα γενικά το νου σας, όσοι τις επόμενες μέρες έχετε σκοπό να φύγετε με καράβι, φύγετε λίγο νωρίτερα από το σπίτι για να μην έχετε κανένα ζητηματάκι εκεί στο λιμάνι. Κατά τα λοιπά, δεν βλέπω προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Μπήκαμε μάλλον σε εντελώς καλοκαιρινούς ρυθμούς, όσο μπορεί να μπει η Αθήνα σε εντελώς καλοκαιρινούς ρυθμούς, δηλαδή δεν είναι ότι αδειάζουμε κιόλας. Είμαστε πολλοί και είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα Ρίζα Κορινθίας με 41 βαθμούς Κελσίου, 41,1, έτσι λέει το εδώ η υπηρεσία. Μακρακόμ Ευθειώτιδας 41,1, επίσης Ολένη Ηλίας 41,1, στα Φάρσαλα 41, στο Κλικής 40,9, στη Γαβαλού στην Ετωλοακαρνανία, Ετωλοακαρνανία 40,7, στην Κόνιτσα 40,7, στη Σπάρτη 40,6. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν χθες στο θερμόμετρο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι στην άσφαλτο και τα λοιπά μπορεί να ήταν και πολύ υψηλότερες οι θερμοκρασίες, αλλά στους μετεωρολογικούς σταθμούς τόσο έγραψε η θερμοκρασία. Χαμηλότερες σήμερα πρόληψη στα Ανόγια 24, στο Μέτσοβο 25, στο Αμίντο 25, στην Ορεινή Φωκίδα 25, στη Φλόρινα 26, στην Ακράτα 37, στο Αίγιο 35, στην Παλαιοχώρα 35, στο Τυπάκι 35, στην Κάριστο 35, και βλέπουμε πόσο θα ανέβει το θερμόμετρο και σήμερα το νου σας, διότι και σήμερα θα είναι ζεστή πολύ ημέρα. Από τις 11 μέχρι και τις 5 υπάρχουν ειδικές προβλέψεις προστασίας και για τους εργαζόμενους και για τις ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Αν πρέπει να κυκλοφορήσετε έξω, ντυθείτε ελαφρά, πάρτε νερό μαζί σας, πολύ νερό και να είναι και δροσερό. Μην κυκλοφορείτε πάρα πολύ στον ήλιο. Γενικά, αν μπορείτε να αποφύγετε την κίνηση στο δρόμο, ενώ περπατώντας στο δρόμο, να την αποφύγετε.
Βασίλη μου, πήγαμε χαλαρά στο κανάλι, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στο δρόμο εκείνη την ώρα. Οι λίγοι που ήταν στο δρόμο. Ήμασταν χαλαρά. Όχι, ακόμα δεν έχω φτάσει στο σημείο να μιλάω σε πληθυντικό ευγενίας για τον εαυτό μου. Τέτοια μεγαλομανία δεν με έχει πιάσει ακόμα. Θα με πιάσει, την πορεία είναι. Βέβαια, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις.

κατά τα λοιπά, περιμένοντας το θερμόμετρο να πέσει, το θερμόμετρο αυτό που λέει την θερμοκρασία την κανονική, διότι το άλλο το θερμόμετρο που λέει την θερμοκρασία την πολιτική δεν νομίζω ότι θα πέσει, όλο και θα ανεβαίνει όσο περνάνε οι μέρες. Χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας στην πραγματικότητα έθεσε την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα την άνοιξη του 27. Οι εκλογές κανονικά δεν αλλάζει κάτι και αυτό νομίζω θα είναι έτσι και αλλιώς το μόνο που θα λέει και θα επαναλαμβάνει διαρκώς ο Πρωθυπουργός μέχρι να πει κάτι διαφορετικό. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Εάν πει δηλαδή, αν πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά αυτό πλέον που προσπαθεί να προτάξει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η μοναδική Κυριακή της κάλπης. Δηλαδή μία κάλπη όπου εκεί όλα θα κριθούν. Φοβούνται πάρα πολύ την χαλαρή ψήφο της πρώτης Κυριακής, στη λογική ότι έλα μόνο εντάξει, θα υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και μετά από αυτό το μήνυμα που θα τη στείλω, μετά θα την ψηφίζω μα είναι στις δεύτερες εκλογές. Όμως ο κίνδυνος είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα, η κυβέρνηση να πέσει, το ποσοστό της δηλαδή να πέσει πάρα πολύ χαμηλά της Νέας Δημοκρατίας και αυτό να δημιουργήσει μια διαφορετική δυναμική, τέλος πάντων πράγματα που δεν θέλει δηλαδή η κυβέρνηση επουδενή να συμβαίνουν. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί τρίτη θητεία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω εάν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και ότι ναι μεν στη ΔΕΘ θα υπάρχει ένα πακέτο όπου όμως δεν θα είναι πακέτο παροχολογίας, δηλαδή δεν θα ενδώσει στον πειρασμό του πλεονάσματος της παροχολογίας, θα είναι στοχευμένο, θα είναι στοχευμένο σε ομάδες που έχουν ανάγκη, κυρίως σε επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, όπου τους θεωρεί η κυβέρνηση αδικημένους. Και μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα είναι στη λογική του δώσε και με ένα μπάρμπα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το πακέτο γράφεται και σβήνεται. Για την ακρίβεια γράφεται και ξαναγράφεται. Είναι πολλά τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Είναι δύσκολο ακόμα να καταλήξει στο τελικό πακέτο. Μπορεί να έχει καταλήξει σε κάποιες παρεμβάσεις που θες οπωσδήποτε να υπάρχουν στο πακέτο, αλλά το τελικό πακέτο και το τελικό δημοσιονομικό ύψος του πακέτου, το δημοσιονομικό κόστος, θα κριθεί στο τέλος του καλοκαιριού, όταν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα έχει καλύτερη εικόνα για την πορεία των δημοσιονομικών, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα για τον τουρισμό, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα για τα έσοδα, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα και από το μέτωπο του πολέμου, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα ή χειρότερα στο μέτωπο του πολέμου, αλλά και όταν έχει εικόνα για το πότε θα προκηρύξει τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαφορετική εντελώς θα είναι η ΔΕΘ και οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει εκλογές για το φθινόπωρο ή τέλος πάντων εξαγγείλει εκλογές για το φθινόπωρο, και εντελώς διαφορετικό θα είναι το πακέτο της ΔΕΘ εάν οι εκλογές πάνε την άνοιξη όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια που είναι εδώ και καραδοκεί, η ακρίβεια που δείχνει ότι για ακόμη μια φορά εμείς ακόμα και τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβότερα σε σχέση με το πώς πουλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα στο εξωτερικό. Γιατί ο ανταγωνισμός κάνει τις εταιρείες να ρίχνουν τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Ενώ εδώ που ο ανταγωνισμός στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί δηλαδή όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, κάνει τις εταιρείες να κοστολογούν τα προϊόντα τους όσο θέλουν, όσο τους συμφέρει, όσα θέλουν να βγάλουν. Και εμείς απλά πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε, δηλαδή δεν αγοράζουμε γιατί δεν έχουμε. Και αυτό είναι εντελώς προβληματικό. Σε μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει ότι η μηνιαία δαπάνη για τα τρόφιμα αυξήθηκε μέσα σε μια δεκαετία κατά 25%, δηλαδή κατά 1/4 ακριβότερα πληρώνουμε τα τρόφιμα
Η μελέτη που έκανε η ΟΙΟΒΕ για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων αναφέρει ότι το 2015 κατά μέσο όρο δαπανούσαμε 310,7 ευρώ το μήνα για τρόφιμα και ποτά. Το 2024 ξόδεψαν αντίστοιχα 385,3 ευρώ, δηλαδή 74,6 ευρώ περισσότερα. Στην έκθεση καταγράφεται η σημαντική, η τεράστια μεταβολή, οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν γίνει σε ίδια τροφής που ακολούθησαν την τελευταία διετία έως και σήμερα και είναι ενδεικτική της ανόδου του κόστους των τροφίμων για τον προϋπολογισμό των ελληνικών οικοκυριών καθώς και των αλλαγών που συντελέστηκαν μέσα σε μια δεκαετία χωρίς όλο αυτό βέβαια να συνοδεύεται με αντίστοιχη αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων.

Τα σχέδια αυτά δείχνουν ότι η σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα είναι σχεδόν 22 και 4, 25-26% από το 21 και μετά. Αν βάλεις τον δείκτη των τροφίμων της Ελστάτ συνολικά, η αύξηση φτάνει κοντά στο 40% των τροφίμων μόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Προφανώς και ο μέσος όρος δεν δείχνει την πραγματικότητα. Ο μέσος όρος βγαίνει από την πορεία της τιμής πολλών προϊόντων, που άλλα μπορεί να υποχώρησαν, όπως το λάδι για παράδειγμα, που έχει πέσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και η βαρύτητά του στον δείκτη του πληθωρισμού είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό οδηγεί προς τα κάτω το μέσο όρο του πληθωρισμού. Αλλά παρόλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές είναι τεράστιες.

και το ζήτημα είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι το μεγά ερώτημα. Και ο κύριος Τρουνάρας, μιλώντας χθες, είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Ωραία τα λέμε, δεν κάνουμε τίποτα όμως.

0: Όλα αυτά τα συζητάμε ενώ είναι η 10η μέρα που σφυροκοπούν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν και απαντάει το Ιράν σε διάφορους στόχους με αμερικανικό ενδιαφέρον εκεί στην περιοχή γύρω-γύρω. Η 10η μέρα μετά την αναζωπήρωση. Αυτό έχει οδηγήσει σε νέα αναταραχή στις αγορές. Πάρα πολλοί λένε ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγκλωβίζονται σε έναν πόλεμο που δεν ξέρει κανείς ποιο θα είναι το τέλος του. Αυτό όλο έχει οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα το Brent, το πετρέλαιο δηλαδή, όπου αυτή την ώρα είναι στα 89 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 82 δολάρια το βαρέλι, στα 58,5 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο που θα μας τσουρουφλήσει το επόμενο διάστημα όταν θα πρέπει να ψωνίσουμε. Ψωνίζουμε ήδη δηλαδή φυσικό αέριο για να γεμίσουμε τις δεξαμενές που είναι άδειες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και για να παράξουμε και ηλεκτρικό ρεύμα το επόμενο διάστημα. Οι αγορές που κινούνται με έντονη ανησυχία, υποχώρησε χθες η Νέα Υόρκη και οι τρεις δείκτες. Αυτήν την ώρα ο Nikkei στην Ιαπωνία ενισχύεται κατά 2,61%, ο Hang Seng στο Hong Kong υποχωρεί 0,08%, 4,61% τα κέρδη για τον Κόσπι, αντίδραση από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Τι άλλο μας έχει κάνει εντύπωση, αυτό το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια που κατάφερε να κλέψει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, εντυπωσιακός ο αριθμός. Εντυπωσιακότερο όλων βέβαια το γεγονός ότι η αρχηγός του κυκλώματος, τέλος πάντων η αυτή που φέρεται ως να είναι η αρχηγός του κυκλώματος, εμφανιζόταν ως άστεγη, δήλωνε δηλαδή ότι είναι άστεγη, παρόλα αυτά ζούσε σε μια υπερπολυτελή βίλα στα βόρεια προάστια με πισίνα 280 τετραγωνικών μέτρων. Να μου πεις τώρα τελικά αν ένιωθε μέσα στην καρδιά της άστεγη, ήταν δηλαδή, τη νιώθω, την καταλαβαίνω. Το κόλπο γνωστό, εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν με εικονικά τιμολόγια, διαχειριστές που άλλαζαν διαρκώς για να μην τους εντοπίσει η ΑΔΑΕ. Μέχρι τώρα έχει εντοπιστεί η φοροδιαφυγή που ξεπερνάει τα 17,9 εκατομμύρια ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ψηφιακή εποχή 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με έργο 2,4 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έκκληση από το Μάκη Αραβανή για προσοχή των ετωλοακαρνάνων απέναντι στον καύσωνα, αυξάνονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τέμπη έχουμε παντού, δήλωσε από το Αγρίνιο η Μαρία Καριστιανού, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων της Ραΐνας για τη γραμμή υπερυψηλής τάσης. Σε αδιέξοδο η εστίαση Αγρινίου στη μάχη για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Νέες πυρκαγιές σε Ζευγαράκι και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, καθοριστική συνδρομή πυροσβεστικής, Δήμου και Εθελοντών. Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Κάτω Μυρτιά Θέρμου, στην εξώδια ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα με τρεις νεκρούς μετά από τροχαίο στον Γωνιακό Δωρίδας. Ο Αγρινιώτης Ισαΐας Ματιάμπα ανοίγει τις γιορτές Κοσμάτου Ετωλού 2026 στο Θέρμο. Προσθέθηκε φιλικό με τον Μάρκο αντί της Κηφισιάς για τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Διπλό μπαμ από το Τμήμα Καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, πρώτα Κυριλής και ύστερα Τσαπατόρης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Εγώ είμαι, παιδιά, είδηση. Δεν είναι αυτοί εδώ που κέρδισαν το Μουντιάλ. Εγώ, εμένα. Εμένα χειροκροτάτε με. Φάγε και πολύ γιούχα, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, στον κόσμο του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Δυστυχώς, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και εμείς και την πληρώνουμε ακριβά που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ παρέα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ για να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με την ασφάλεια στους δρόμους και αν μπορούμε να βρούμε λύσεις σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδάει Βασίλη Δημητρίου σε ποίηση Καριωτάκη. Σαν σήμερα το 1928 έφυγε ο Κώστας Καριωτάκης, από τους κυριότερους εκφραστές της λυρικής ποίησης, ένας από τους ανθρώπους που μπόρεσε να επηρεάσει και να εμπνεύσει μερικούς από τους μεγαλύτερους ποιητές στην συνέχεια, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Αναγνωστάκη, τον Τίτο Πατρίκιο. Γεννημένο στην Τρίπολη, αυτοκτόνησε το 1928. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε στο 211-1088-80. Η κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας ή τους προβληματισμούς σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ, τα διαβάζουμε όπως έρχονται όλα τα μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και φροντίζει να έρχονται όπως πρέπει οι ήχοι, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, με τη συμπεριφορά των αναβατών τους στον δρόμο, αλλά όχι μόνο με αυτό, γενικά με τη συμπεριφορά μας στον δρόμο, γιατί εκτός από τα πατίνια κυκλοφορούν και άλλα πράγματα στον δρόμο, και ποδήλατα και καρότσια και άνθρωποι με αναπηρίες και αυτοκίνητα και μηχανάκια και όλα. Κυκλοφορούμε όλοι κανονικά και τα πατίνια είναι το μόνο μας πρόβλημα. Στο τηλέφωνο ο κύριος Θάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος και ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Πολυτεχνείο. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας κύριε Κλώσσα.
0: Συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, τι γίνεται με τα πατίνια, τι θα γίνει με τα πατίνια, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αλήθεια είναι, το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητα που κυκλοφορούμε, ότι η οδηγική συμπεριφορά όσων κυκλοφορούν με πατίνια είναι προβληματική στην πλειονότητα των οδηγών, αλλά δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη ομάδα οδηγών ή είναι αποτέλεσμα του τρόπου που συμπεριφερόμαστε όλοι μαζί στους δρόμους.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς και σε αυτό το θέμα τα βλέπουμε τα πράγματα λιγάκι ανάποδα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι ξέρουμε, ότι τα αυτοκίνητα είναι η βασική αίτη των ατυχημάτων, των θανάτων, των τραυματισμών. Τα ξέρουμε αυτά, mm-hmm. ότι το αυτοκίνητο είναι το επικίνδυνο. Και ξαφνικά έρχεται κάτι το πραγματικά αθώο, με το οποίο πολλοί από μας μεγαλώσαμε και το απαγορεύουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά γιατί δεν κοιτάμε

0: το 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. 30 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι μια μικρή επανάσταση σε σχέση με το 50 που είχαμε. Και αντί να μας απασχολήσει πως αυτό δεν θα είναι ένας από τους νόμους που, που γράφουν οι Έλληνες στα παλιά τους τα παπούτσια, ναι, και περιλαμβάνω εδώ και τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να, για να τηρείται και να αστυνομεύεται ένας νόμος. Λοιπόν, αντί να κάνουμε αυτό, κοιτάμε πως θα δεχτούμε σαν δεδομένη αυτή την επικινδυνότητα, θα δεχτούμε σαν δεδομένο ότι τα αυτοκίνητα θα τρέχουν πολύ παραπάνω από αυτό που τους ορίζει ο νόμος, και επομένως πρέπει να απαγορεύσουμε τα πατίνια. και ξέρετε κάτι, το πατίνι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η χαρά της ζωής για τα παιδάκια. Ναι. Τα παιδάκια τα έχουμε εκτοπίσει από το δρόμο πρώτα απ' όλα. Έτσι.
1: Δεδομένο.
0: Έτσι. Ναι. Εμείς, εγώ τουλάχιστον που είμαι μεγάλος σε ηλικία, εγώ πέρασα τη ζωή μου στο δρόμο τα παιδικά μου χρόνια. Και ναι, παίζαμε και βρισκόμαστε στη γειτονιά, υπήρχε γειτονιά.
1: Ναι. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα στην τηλεόραση ο δήμαρχος Θήβας που τον είχαν βγάλει για ένα ρεπορτάζ ότι κλείνει το κεντρικό δρόμο της περιοχής για να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά.
0: Ναι, αυτό το κάνουν στην Ευρώπη
1: αλλά
0: πολύ
1: συχνά. Πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις πλέον για να παίξουν στο δρόμο τα παιδιά.
0: Να γίνουν. Αν χρειάζονται παρεμβάσεις, να γίνουν οι παρεμβάσεις. Αλλά να ξεκινάμε με την απαγόρευση. Και ξέρετε κάτι, μια που μιλάμε για απαγόρευση. Νομίζετε ότι μόνο για τα πατίνια υπάρχουν οι απαγορεύσεις. Δεν υπάρχουν. Τώρα μιλήσαμε για τα παιδιά που στην πραγματικότητα απαγορεύεται να βγουν και να πάνε στο φούρνο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι οι ανάπηροι. Οι ανάπηροι, συμβαίνει το εξής κωμικοτραγικό. Από τη μια μεριά βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι θα δώσω δωρεάν αναπηρικά καροτσάκια ηλεκτρικά στους αναπήρους. Δηλαδή οι ανάπηροι δικαιούνται να βγουν στο δρόμο και να κυκλοφορούν, όχι όταν τους σπρώχνουν από πίσω κάποιοι συνοδοί, αλλά να κυκλοφορούν αυτόνομα. Γι' αυτό μιλάμε για ηλεκτρικά αξίδια. Και από τη μια μεριά λοιπόν η κυβέρνηση να λέει τους δίνω δωρεάν, και από την άλλη δεν έχουν πού να βγουν.
1: Ναι.
0: Την πραγματικότητα είναι σαν να τους έχουμε απαγορεύσει να βγουν από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, δεν είναι απλά χωρικό το ζήτημα ότι σου απαγορεύω να βγαίνεις από το σπίτι. Σε υποχρεώνω να τρελαθείς. Τα ψυχολογικά προβλήματα των αναπήρων, των εγκλωβισμένων στο σπίτι, είναι τραγικά. Τραγικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τους αναπήρους. Και μετά να σας θυμίσω ότι στις δεκαετίες του 70, 80, 90 είχαμε απαγορεύσεις για το ποδήλατο. Και ακόμη και σε κάποιες επαρχιακές πόλεις. Και το δράμα είναι ότι αυτές οι απαγορεύσεις ουσιαστικά ισχύουν και τώρα. Επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο πάρα πολύ, γνωρίζω ότι όλες μας οι προτάσεις, ή αν όχι όλες, το 95% των προτάσεών μας και των μελετών μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με υποδομές ποδηλάτου, απορρίπτονται. Και ξέρετε γιατί απορρίπτονται? Γιατί είναι επικίνδυνο το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Πώς θα πούμε στους Έλληνες πολίτες, βγείτε στον δρόμο και κάντε ποδήλατο? Πώς θα τους φτιάξουμε υποδομές, όταν οι υποδομές που θα φτιάξουμε θα είναι 1 χιλιόμετρο, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, και το δίκτυο το μόνο του Δήμου Αθηναίων είναι 1000 χιλιόμετρα.
1: Σύμφωνοι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα, το βλέπουμε πρώτα απ' όλα όλοι μας, ότι τα πατίνια κυκλοφορούν στο κέντρο και όχι από τα παιδιά, κυρίως από μεγαλύτερους ανθρώπους. Κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας σαν να μην υπάρχουν κανόνες και όρια. Υπάρχουν στοιχεία, διαβάζοντας το ρεπορτάζ της απογευματινής, 150 παιδιά και έφηβοι τραυματίστηκαν με πατίνια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές περιστατικά, ακόμα και θανατηφόρα περιστατικά, με πατίνια σε διάφορες περιοχές.
0: Δεν υποτιμά κανένας. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη αυτή την κατάσταση, αυτές τις συνθήκες. Εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Η ευθύνη της πολιτείας πρώτα απ' όλα ήταν να εκπαιδεύσει. Και όταν σας λέω να εκπαιδεύσει, μην το σας φαίνεται λιγάκι υπερβολικό. Το ξέρετε ότι σήμερα αυτοί που κάνουν ποδήλατο δεν έχουν περάσει από καμία απολύτως εκπαίδευση, πρώτα απ' όλα για τα σήματα, να ξέρουν τα σήματα της τροχέας. Ουδής ενδιαφέρθηκε να τους εκπαιδεύσει.

0: δεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, πάει να πει δηλαδή ότι ένας τομέας ο οποίος είναι καθαρά αρμοδιότητας της πολιτείας, όλων των φορέων, υπουργεία, να ξεκινήσω από την κυβέρνηση, υπουργεία, δήμοι και άλλοι φορείς, αυτοί δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τα θέματα της επικινδυνότητας. Μόνο αυτό, το 30 χιλιόμετρα που είστε από την κυβέρνηση.
1: Άρα εκτιμάτε ότι οι απαγορεύσεις δεν θα λύσουν το πρόβλημα ή δεν θα μειώσουν τον κίνδυνο, τέλος πάντων.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα διορθώσουν μια άγρια και βάρβαρη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους δρόμους των ελληνικών πόλεων. Αυτό δεν θα το διορθώσουν. Η βαρβαρότητα γίνεται αποδεκτή, δεν λέει, μιλάει κανείς για βαρβαρότητα, λέει απαγορεύω να βγεις.
1: Ναι.
0: Και το λέει, γι' αυτό το επιμένω, δεν λέει απαγορεύω να βγεις στα πατίνια μόνο, λέει απαγορεύω να βγεις στους αναπήρους, λέει απαγορεύω να βγεις στους γονείς με τα καροτσάκια των μωρών, απαγορεύω να βγεις στους ποδηλάτες, δηλαδή με άλλα λόγια και στους πεζούς βεβαίως. Το ξέρετε ότι σε πλήθος επαρχιακών πόλεων, αλλά ακόμη και στην Αθήνα, υπάρχουν τμήματα δρόμων τα οποία δεν έχουν πεζοδρόμιο. Και όταν δεν έχουν, είτε πραγματικά δεν έχουν, είτε το πεζοδρόμιο που έχουν είναι τελείως μπλοκαρισμένο από χιλιάδες πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι αυτή η σύνδεση, όλοι την ξέρουν.
1: Όχι, τη βλέπουμε όλοι καθημερινά, δεν είναι.
0: Βέβαια. Ναι, λοιπόν, δηλαδή, με άλλα λόγια, και ο πεζός, γενικώς ο πεζός, δεν έχει πού να περπατήσει στον δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με άλλα λόγια, μιλάμε για μία βαρβαρότητα και έχουμε τώρα εστιάσει όλοι να απαγορεύσουμε τα πατίνια. Εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να πιάσουμε το πρόβλημα της επικινδυνότητας. Το αντίθετος είμαι όταν το βλέπουμε τελείως λάθος και τελείως μερικά. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αγνοούμε τι πάει να πει εκπαίδευση.
1: Άρα θέλουμε επανασχεδιασμό και ενημέρωση και εκπαίδευση.
0: Ναι, και επιτέλους η πολιτεία να σοβαρέψει. Να σοβαρέψει. Δεν έχουμε σοβαρή πολιτεία σήμερα, δυστυχώς. Δεν έχω. Όχι σήμερα, όταν λέω, δεν είχαμε ποτέ.
1: Ναι, προφανώς. Διαχρονικό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι,
0: βέβαια, διαχρονικό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν είμαστε και εμείς σοβαροί.
1: Σωστό.
0: Και εμείς δεν είμαστε σοβαροί και οι γονείς δεν είναι σοβαροί. Εκπαιδεύουν στα παιδιά τους πώς να βγαίνουν με το αυτοκίνητο και να οξύνουν το πρόβλημα. Στο Πολυτεχνείο, κάθε χρόνο που έρχονται οι πρωτοετής, βλέπουμε πολλά, μα πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα που έχουν πάρει οι γονείς στους πρωτοετής, στα παιδιά τους.
1: Σαν δώρο, γιατί πέρασε στο Πανεπιστήμιο, βέβαια. Έχετε
0: βάλει το δίκιο.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, ο κύριος Θάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος και ιδρυτής της μονάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα στην Βουλή, ψηφίζεται μάλλον σήμερα, εισάγει νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις και παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζονται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει και να ασφαλίζονται τα πατίνια που βγαίνουν στους δρόμους.

Appetite for Destruction είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορούν οι Guns N' Roses το 1987. Το άλμπουμ δεν πήγε πολύ καλά στην αρχή, αφού κυκλοφόρησε και αφού ξεκίνησαν τις περιοδίες και τις συναυλίες, τότε ξεκίνησε και αυτό να γίνεται μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα σε τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλατα C-Jets. 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Εφηβεία χωρίς φρένα», γιατί οι γονείς χάνουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Από τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση των social media, μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. Μήνυμα πανστρατιάς από το Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την αυτοδυναμία. Στον Άριο Πάγο ψάχνει 8 χρόνια μετά την αλήθεια για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη, ο Σύλλογος Συγγενών και Εγκαυματιών της τραγωδίας «Το Μάτι». Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: 21 του Ιούλιου του 1969, όσοι έχουν τηλεοράσεις ή όπου υπάρχουν τηλεοράσεις, όλος ο κόσμος είναι μπροστά στις οθόνες τους και περιμένει να δουν τον Νίλ Άμστρονγκ να προσελεινώνεται, να πατάει το πόδι του στο φεγγάρι. Τώρα, ξέρετε, υπάρχουν αυτές τις θεωρίες ότι δεν ήταν το φεγγάρι, ήταν ένα στούντιο που οι Αμερικανοί προσπάθησαν να γυρίσουν λίγο το παιχνίδι, για τα πράγματα δεν ήταν καλά, να αλλάξουν.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές.
9: Ελληνικές. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: You.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τους 41 ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα και αύριο η θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στη Λάρισα το θερμόμετρο θα δείξει και 43 βαθμούς. Πτώση αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Οι υγειονομικές αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Υποχρεωτική παύση χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπειρο, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες. Νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προωθούν Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν. Στόχος είναι να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν το παράθυρο της διπλωματίας. Το ενδεχόμενο να αποσυρθεί διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτών και υπουργών που είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Την αντίθεσή τους με τη διάταξη εξέφρασαν οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος και Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Στην ολομέλεια της Βουλής θα ψηφιστούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου θα δουν τις αυξήσεις στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Φρένο στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για ανήλικους κάτω των 17 ετών θα βάλει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπει επίσης την υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες και αυστηρές κυρώσεις όταν ο αναβάτης ξεπερνά το όριο ταχύτητας. Μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποφασίσει αν θα προσχωρήσουν στο κόμμα του οι βουλευτές που είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί είτε έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Στελέχη του νέου φορέα εκτιμούν πως δεν χρειάζεται κάποια προσχώρηση, ενώ στελέχη που φλερτάρουν με την Ελλάδα θεωρούν ότι όλοι έχουν θέση στο νέο εγχείρημα και στα ψηφοδελτιά του. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με τις μισές από αυτές τις οφειλές να είναι αδύνατη η σπραξή τους, καθώς καταναλωτές έχουν αλλάξει πάροχο. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί αποτελούν μια σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές που ανέρχεται σε 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της ορού γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από την νεκροψία νεκροτομή λόγω της προχωρημένης ύψης δεν προέκυψε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου, η οποία παραμένει απροσδιορίστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο θάνατος να προήλθε από στραγγαλισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στη Χιλή. Στα αθλητικά, πολύ κοντά στη Τζέλση, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Μαξένς Λακρουά, η Ρώμα προσφέρει 47 εκατομμύρια ευρώ στη West Ham για την απόκτηση του Ολλανδού μεσοεπιθετικού Κρισένσιο Σάμερσβιλ.
6: Ο καιρός.
7: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Είναι Τρίτη 21 Ιουλίου. Η ζέστη είναι πολύ αισθητή ήδη, δηλαδή έχουμε 28-29 βαθμούς Κελσίου και είναι μόλις 8 η ώρα το πρωί. Θα φτάσουμε τα 40 και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας και σήμερα και αύριο θα έχει αρκετή ζέστη, πάρτε τα μέτρα σας.

Επικαιρότητα με εκλογικό πυρετό στα πολύ πάνω του, δηλαδή το θερμόμετρο γράφει ήδη κόκκινα για την εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και αν δεν γίνουν, όπως λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές τώρα το φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Το μεγαλύτερο ερώτημα για όλους είναι τι θα περιλαμβάνει αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ και ποιοι θα δουν μέσα τον εαυτό τους ή την επαγγελματική τους ομάδα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα καλάθι που θα αφορά περισσότερο τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους και όχι μόνο, διότι ήταν η αλήθεια η μεγάλη αδικημένη από το περσινό καλάθι. Δεν υπήρχε καμία αναφορά στην επιχειρηματικότητα, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν υπήρχε καμία αναφορά στις επαγγελματικές τάξεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα τώρα μοιάζει να έρχονται πιο κοντά οι διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, σε ένα μέτρο που το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Εξετάζεται είτε να παγώσει η επόμενη αύξηση, είτε να μειωθεί κατά τι 10, 20, μπορεί και παραπάνω της 100, ανάλογα με την διάθεση που θα έχει η κυβέρνηση και το δημοσιονομικό χώρο που θα έχει η κυβέρνηση. Επίσης συζητείται η μείωση της προκαταβολής φόρου, επίσης ένα αίτημα που εδώ και πάρα πολύ καιρό η αγορά το έχει θέσει. Ίσως να πέσουμε από το 55 στο 40% και ίσως να περιοριστεί στο 50-60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Στην Πακουμένη Carol King για το 1971 κυκλοφορεί το Tapestry, ο πρώτος της δίσκος, ο οποίος γίνεται χρυσός πολύ γρήγορα. Το It's Too Late είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του δίσκου. Και το τέλος επιτιδεύματος είναι μέσα στα θέματα που είναι ανοιχτά για την κυβέρνηση, την κατάρριξη δηλαδή του τέλους επιτιδεύματος, και εδώ το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τα χείλη των ανθρώπων που αποφασίζουν, αλλά δεν το έχουμε δει να εφαρμόζεται. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να καταβάλουν 800 έως και 1000 ευρώ ετησίως, ένα ποσό που οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, έτσι είναι, είναι ένα χαράτσι που δεν καταλαβαίνουν γιατί το δίνουν. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση για να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρηματικών κερδών στις επιχειρήσεις από το 22 σε χαμηλότερο ποσοστό, θα δούμε αν θα είναι στο 20 ή χαμηλότερο. Συζητείται επίσης μια νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών, αλλά όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, το λέγαμε και χθες. Αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή ποια μέτρα συζητά το οικονομικό επιτελείο, θα σου πει όλα. Όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι και όλα τα μέτρα τα εξετάζουμε. Τώρα, τι από όλα αυτά θα εφαρμοστεί, μάλλον τι από όλα αυτά θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, θα φανεί στην πορεία.

Όταν ο Κατ Στίβενς άλλαξε το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ και ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο μουσουλμανικό δόγμα και την αποχώρησή του από την μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μπομπ Ντίλαν φέρεται να σχολίασε ότι επιτέλους σταμάτησε να προσπαθεί να είναι προφήτης και άρχισε να ακολουθεί τον προφήτη. Είναι μια τάκα που ο Ισλάμ γράφει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του. Του έκανε πολύ αίσθηση, του άρεσε πολύ ό,τι είπε ο Μπομπ Ντίλαν. Ο Ιουσούφ Ισλάμ, ή όπως γεννήθηκε ο Κατ Στίβενς, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1948. Πέρυσι είχαμε ακούσει από τον Πρωθυπουργό, συνδέθηκε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχε γίνει πάρα πολύ χαμός, είχαν βγει οι φοιτητές στους δρόμους, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το άρθρο 16, αν πρέπει να αλλάξει, δεν πρέπει να αλλάξει. Αν η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε το Σύνταγμα και αν βρήκε ένα παράθυρο του παραθύρου για να φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όλα αυτά ήταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε, ή τέλος πάντων ως κομμάτι της αντιπολίτευσης τότε, αλλά και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι εντελώς απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα αυτό που λένε είναι ότι δεν τα θέλαμε, τα βρήκαμε, αλλά δεν θα τα αλλάξουμε. Αφού τώρα υπάρχουν και παιδιά που είναι μέσα και φοιτούν, δεν θα τα αλλάξουμε, δεν θα τους αλλάξουμε την ζωή. Και κάπως έτσι βολεύονται όλοι, είναι στροφή στην στάση, στην πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, αυτή η στάση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έβλεπα χθες στα social πολλούς να λένε ότι μετά από αυτήν την τοποθέτηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χθες είχε την παρουσίαση για το πρόγραμμα της παιδείας, μετά από αυτή την απόφαση το κόμμα τοποθετείται λίγο δεξιότερα του Πασόκ, γιατί είναι και λίγο πιο προθυμένη η σκέψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχουν γίνει τουλάχιστον. Αυτό που λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ότι θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο ώστε όσοι έρχονται εδώ να ιδρύσουν πανεπιστήμια να ξέρουμε τι προσφέρουν.

0: κενά που κάπως έτσι χαράζουν και διαφορετικές πορείες ο ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και υπάρχει και η πρώτη θεματική σύγκρουση αυτή για την παιδεία στην Κουμουνδούρου. Προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους προς ώρας, διότι η περιδίνηση συνεχίζεται. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό με τους τρεις στην ηγεσία, αν θα είναι τρεις στην ηγεσία, δηλαδή γραμματέα τον Νίκο Παπά, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας την Ρένα Δούρου και ποια θέση θα αναλάβει αν αναλάβει ο Παύλος Πολάκης. Don't you know, little fool? Αλλά οι αποχωρήσεις συνεχίζονται και οι παραιτήσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος στο επόμενο διάστημα, όπου θα ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή του. Το περίεργο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του λέει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί όπως το έχει φέρει η κυβέρνηση. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Αυτό επισημαίνει και σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πόλεμος είναι εδώ, το λέγαμε και στην αρχή και εμείς το καταλαβαίνουμε περισσότερο από όλες τις συνέπειες στα καύσιμα που βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο στα πρατήρια, αλλά και στις διεθνείς αγορές. Το Brent αυτήν την ώρα είναι μια ανάσα από τα 90 δολάρια το βαρέλι στα 89 δολάρια το βαρέλι. Επιστρέφει και πάλι στα ψηλά της προηγούμενης περίοδου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για να μας πει τι περιμένουμε για το επόμενο διάστημα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, και εγώ ευχαριστώ και καλημέρα μου στους ακροατές.
0: Με τι τιμές προχωράει η εβδομάδα?
1: Κοιτάξτε, η αύξηση αυτή που αναφέρατε προηγούμενα στα 89 δολάρια το βαρέλι από την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία είναι υψηλότερα βεβαίως, έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνει περισσότερο την τιμή τόσο της αμόλυδης αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Και βέβαια, αυτή η δυσανάλογη αύξηση σχετικά μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου από την προηγούμενη εβδομάδα έχει επιφέρει στα ίδια επίπεδα σχεδόν να είναι τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί σημαντικά και το βλέπουμε τώρα στα μεγάλα αστικά κέντρα να φτάνει στο 1,90 όταν βρίσκεται η αμόλυβδη βενζίνη στο 1,92. Άρα λοιπόν είναι πολύ υψηλή τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, που μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι ένα μεταφορικό κόστος για τα καταναλωτικά αγαθά, είναι ένα παραγωγικό κόστος για τα καταναλωτικά αγαθά, για τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως επίσης και για το βιομηχανικό κόστος, το οποίο έχει αυτό μεγάλο αντίκτυπο στις τιμές των καταναλωτικών. Τώρα, το τι περιμένουμε. Περιμένουμε και άλλες αυξήσεις, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση τόσο στα στενά τορμούς, γιατί επιδεινώνεται όλη αυτή η σύγκρουση, βλέπουμε ότι έχει και άλλες εξελίξεις, οι οποίες δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουν. Δηλαδή τα πλοία τα οποία, αυτά τα ελληνόκτα πλοία τα οποία χτυπήθηκαν είτε στα στενά τορμούς, είτε πάνω στην Μαύρη Θάλασσα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ίσως δημιουργηθεί μεγαλύτερο από απόψεως εφοδιασμού. Δεν είναι θέμα επάρκειας όσο αφορά την παραγωγή από τις πετρελοπαραγωγές χώρες. Το πρόβλημα είναι η μεταφορά τους προς τον ελλαδικό χώρο και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τα δηληστήρια μετά από τόσους μήνες τα αποθέματα μειώνονται και όλα αυτά δημιουργούν μια ανασφαλή και μεγάλη αναστάτωση όσο αφορά τον εφοδιασμό, αφενός θα δημιουργήσει όσο αφορά τον εφοδιασμό και αφετέρου και το κόστος της τιμής του καυσίμου, η οποία συνεχώς ανεβαίνει, είναι αυτών των καταστάσεων, αυτών των εξελίξεων.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι οι τιμές έχουν κάτσει εκεί γύρω στα λίγο κάτω από τα 2 ευρώ για τα μεγάλα αστικά κέντρα και πάνω τα 2 ευρώ στην περιφέρεια, που όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον όπως δείχνει η τιμή στις διεθνείς αγορές, δεν αναμένεται να δούμε αποκλιμάκωση.
1: Σωστά το λέτε. Η τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι λιγότερο από τα 2 ευρώ. και αν θέλετε την εκτίμησή μου, πόσο λιγότερο είναι αυτό το 1,97 η αμόλυβδη βενζίνη από τα δύο. Στην ουσία είναι στα δύο. Βλέπουμε στην πυρωτική Ελλάδα, στις απομακρυσμένες περιοχές, πράγματι να υπερβαίνει το 2 και 10. Βλέπουμε στην νησιωτική Ελλάδα να υπερβαίνει το 2 και 20 σε κάποια κύκλα δονήσια και ίσως και 2,30. Βλέπουμε στην Κρήτη να υπερβαίνει το 2 ευρώ και 10 λεπτά, τις 2,15. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω, όπως πολύ σωστά το λέτε, να υπάρξει αποκλιμάκωση. Και αν υπάρξει αποκλιμάκωση, δεν θα είναι κάπου εδώ κοντά, θα είναι σε βάθος χρόνου. Τώρα βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από το τέλος του πολέμου εκεί μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν. Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει και πότε θα τελειώσει, γιατί αυτό που βλέπετε και ακούμε όλοι μας περί χτυπημάτων, επιδείνωσης της κατάστασης όσο αφορά τη σύγκρουση μεταξύ τους και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω αν θα είναι μικρής διάρκειας αυτό για να το τελειώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Μπορεί να είναι μικρής διάρκειας, αλλά ίσως να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα το συνεχίσουν, γιατί εμπλέκονται πολλά κράτη στο χώρο και αντιλαμβάνεστε σε αυτή τη σύγκρουση όταν εμπλακούν και άλλοι,
0: ναι,
1: θα υπάρχει μια μεγάλη συνέχεια, οπότε δεν είναι τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα αυτά που παίρνουμε από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Είναι δύσκολο το παζλ για να δούμε ποια είναι ακριβώς η εικόνα. Τώρα, η μείωση που εφαρμόζεται στην τιμή τη δηληστηριακή, που αποφάσισαν τα δηληστήρια μαζί με την κυβέρνηση, των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί βλέπω το πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει απειλητικά την τιμή της βενζίνης.
1: Και έκλωσα το 10 λεπτό και το 5 λεπτό του πετρελαίου, αυτό εξανεμίστηκε από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αντί να δούμε μειώσεις, είδαμε αυξήσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η περιφέρεια δεν την είδε καθόλου αυτή τη μείωση, διότι οι εφοδιασμοί της περιφέρειας είναι σε βάθος πενθημέρου, δηλαδή ενώ η νησιωτική Ελλάδα ανά δεκαήμερο εφοδιάζονται τα πρατήρια, τα κυκλαδονήσια θα σας πω, η πυρωτική Ελλάδα είναι στο τριήμερο, τετραήμερο τα πρατήρια να κάνουν εφοδιασμό. Αυτό ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα στο τριήμερο της προηγούμενης εβδομάδος. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις και ειδικότερα του πετρελαίου, που όχι το πετρέλαιο δεν είδαμε το πεντάλεπτο, αλλά το είδαμε να ξεπερνάει την επόμενη μέρα το πεντάλεπτο αυτό που μειώθηκε. Η δε αμόλυβδη βενζίνη μειώθηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα, το είδαμε, κατέβηκε για πολύ μικροχρονικό διάστημα και πάλι εξανεμίστηκε σε μηδενικό χρόνο.
0: Άρα η τιμή στα αστικά κέντρα θα έπρεπε να ξεπερνάει τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση.
1: Βέβαια. Αν δεν υπήρχε και αυτή η μείωση σήμερα, όταν βλέπουμε την αμόλυβδη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα στο 1,97, θα ήταν στο 2,007.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Από κίνηση πώς πάμε, από ενδιαφέρον του κόσμου να γεμίσει τα τεπόζιτα?
1: Σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο είναι μειωμένη η κίνηση, το έχουμε δει. Και βέβαια μιλάμε τώρα για την κίνηση την οποία θα μπορούσε να κινηθεί ο Έλληνας που θα κάνει τις
2: διακοπές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ψηφιακή εποχή 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με έργο 2,4 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έκκληση από το Μάκη Ραβανή για προσοχή των ετωλοακαρνάνων απέναντι στον καύσωνα, αυξάνονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τέμπη έχουμε παντού, δήλωσε από το Αγρίνιο η Μαρία Καριστιανού, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων της Ραΐνας για τη γραμμή υπερυψηλής τάσης. Σε αδιέξοδο η εστίαση Αγρινίου στη μάχη για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Νέες πυρκαγιές σε Ζευγαράκι και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, καθοριστική συνδρομή πυροσβεστικής, Δήμου και Εθελοντών. Ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας στην Κάτω Μυρτιά Θέρμου, στην εξώδια ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα με 3 νεκρούς μετά από τροχαίο στον Γωνιακό Δωρίδας. Ο Αγρινιώτης Ισαΐας Ματιάμπα ανοίγει τις γιορτές Κοσμάτου Ετωλού 2026 στο Θέρμο. Προσθέθηκε φιλικό με τον Μάρκο αντί της Κηφισιάς για τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Διπλό μπαμ από το Τμήμα Καλαθοσφαίρησης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, πρώτα Κυριλής και ύστερα Τσαπατώρης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Η κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 8 80 για σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα και σχολιανά, άμα τα έχετε ανάγκη. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Καταρίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει

0: Δημήτρη, καλημέρα και στον φίλο Στέφανο, όπου λέει για να πιάσει ένα πατίνι πάνω από τις ταχύτητες 70-80 χιλιόμετρα πρέπει να έχει τροχονομικές υπηρεσίες, αν έχει Ελλάδα τέτοιες. Και επίσης ένας πιτσιρικάς 15-16-17 ετών, χωρίς κράνος, με τσιγάρο στο στόμα και κινητό στο χέρι, με τη σύντροφο ή τον φίλο του ως συνοδηγό, επάνω σε ένα πατίνι 1000 και 2000 βατ που αναπτύσσει ταχύτητες 100 χιλιόμετρα την ώρα, σίγουρα δεν είναι κάποιο παιδάκι που του λείπει ο χώρος παιχνιδιού. Προφανώς και ο καθηγητής που μιλούσαμε πριν, ο κ. Βλαστός, δεν είπε για τους πιτσιρικάδες που τρέχουν με 200. Είπε ότι το παιδάκι που έπαιζε με το πατίνι παλιά, τώρα δεν μπορεί να παίξει γιατί απαγορεύουμε γενικότερα τα πατίνια, επειδή υπάρχουν αυτοί οι πιτσιρικάδες που τρέχουν με 100 χιλιόμετρα την ώρα ή περνάνε κάθετα τη Συγκρού ή μπαίνουν στην Κυφισό ή όλο αυτό, και απαγορεύουμε το πατίνι παντού. Το πατίνι παιχνίδι δεν ήταν όχημα για να τρέχεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχεις δίκιο. Προχθές ξεκίνησε ο υπηκισμός της Γάζας. Ναι, είναι περίεργο που σώσαμε και εκεί την περιοχή και τελικά δεν την σώσαμε. Και ο Άλκης, υπάρχουν και τα παραμύθια και η αλλαγή του αφηγήματος. Καλημέρα, Άλκη μου. Airbnb. Η εποχή του Airbnb που τη ζούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει φέρει ανάπτυξη, έχει φέρει τουρισμό, έχει φέρει επιχειρηματικότητα, έχει φέρει και προβλήματα στις γειτονιές, για παράδειγμα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια ότι ευθύνεται το Airbnb για το γεγονός ότι τα ενίκια έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια, γιατί ό,τι σπίτι υπάρχει γίνεται Airbnb. Έχει φέρει όμως και κόντρες μέσα στις πολυκατοικίες, διότι κάποιοι θέλουν τις ιδιοκτησίες τους να τις κάνουν Airbnb και η πολλή πολυκατοικία λέει ότι όπα, εδώ δεν υπάρχει κανονισμός που να λέει ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο πέρα από χρήση κατοικίας. Υπήρξε και μια απόφαση από το πρωτοδικείο για επαγγελματική χρήση μέσα σε πολυκατοικία. Γι' αυτό φώναξα την κυρία Βασιλική Παραδιά, που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται, δικηγόρος και αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Πομιδά, για να μας πει τι συμβαίνει με τα Airbnb και πώς θα πρέπει να λειτουργούμε στις πολυκατοικίες. Καλημέρα, κυρία Παραδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν εδώ πρωί-πρωί για αυτό το αντικρουόμενο θέμα.
0: Φέρνει γκρίνια πολύ, σε πολλές από τις πολυκατοικίες, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν Airbnb, κάποιοι άλλοι σου λέει είναι φασαρία, είναι φθορές, είναι προβλήματα, ποιος μπαίνει στην πολυκατοικία, ποιος βγαίνει. Εδώ είμαστε, όπως λένε σε πολλές πολυκατοικίες, οικογένειες. Τι θες, να μπαίνει και να βγαίνει όποιος να είναι.
1: Ναι. Βέβαια, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει φόβος, υπάρχουν όλα αυτά. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων. Mm-hmm. Τώρα αυτή η απόφαση για την οποία η τελευταία είναι απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, mm-hmm. δεν είναι κανονική απόφαση πρωτοδικείου, mm-hmm. Με την οποία όντως είπε εκεί ο πρόεδρος ότι πράγματι θεωρεί ότι η χρήση, ας πούμε, έγινε σαν ξενοδοχείο, mm-hmm. και λέει όχι, καλύτερα να απαγορευτεί. Παρ' όλα αυτά είναι μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή είναι μια απόφαση προσωρινή και δεν είναι μια απόφαση οριστική.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες αποφάσεις που έχουν βγει από το πρωτοδικείο αντίστοιχα τελευταία, τον τελευταίο 1-2-3 χρόνια τώρα που έχουμε όλες αυτές τις ίδιες συζητήσεις, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει ότι όταν η χρήση του Airbnb είναι ξεκάθαρα χρήση κατοικίας και δεν είναι επαγγελματική, mm-hmm.

0: χρήση αυτή όλη που γίνεται στο Airbnb είναι χρήση κατοικίας μέχρι στιγμής. Εντάξει, σίγουρα το Airbnb δημιουργεί ένα πρόβλημα σε όλες τις πολυκατοικίες, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας μοχλός τουρισμού της χώρας. Είναι ένας, ταυτόχρονα κατηγορούν τη βραχυχρόνια όλοι ότι ευθύνεται γιατί ότι δεν υπάρχουν ακίνητα να νοικιάσουν οι ενοικιαστές που ψάχνουν.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα τα ακίνητα μόλις 2% είναι αυτά τα οποία διατίθενται στη βραχυχρόνια, από 25% των ακινήτων τα οποία είναι κενά σήμερα και δεν είναι ανοιχτά σε κόσμο που θα μπορούσε να τα νοικιάσει ή να τα έχουν φτιάξει.
1: Ναι, ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αυτό το 25% είναι λίγο εικονικό.
0: Είναι διάφοροι παράγοντες που
1: πάρα πολλά από αυτά τα σπίτια στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπορούν να βγουν στην αγορά για πολλούς παράγοντες, είτε θέμα παλαιότητας, είτε θέμα περιουσιακών προβλημάτων, είτε κληρονομικών.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Ισχύει αυτό.
1: Βέβαια, υπάρχει και άλλη άποψη ότι αν αυτά τα σπίτια που τώρα είναι Airbnb, φτιαγμένα σπίτια τα περισσότερα, μπουν στην αγορά, απλά θα εκτινάξουν τα ενίκια γιατί θα ζητήσουν περισσότερα, υψηλότερο ενίκιο από ό,τι υπάρχει στην αγορά μέχρι τώρα.
0: Ναι, γιατί αυτά τα σπίτια είναι έτοιμα και είναι φτιαγμένα και είναι όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τον τελευταίο νόμο τώρα με τα Airbnb που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα, στον οποίο πάλι εδώ μπήκαν περιορισμοί σε σχέση με το άμα και σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη από μία εβδόμου δεν θα μπορούν να βγάλουν άμα όσοι έχουν δηλαδή για καινούργια ακίνητα. Στην Αθήνα παρατάθηκε αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου και ταυτόχρονα με αυτό το νόμο γίνεται στην ουσία το εξής. Το άμα καθίσταται προσωποπαγές. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μεταβιβάσει το άμα του. Άμα κάνει κάποιο γονική παροχή το ακίνητο, δεν σημαίνει ότι το παιδί του, ας πούμε, π.χ. στην Αθήνα, μπορεί να συνεχίσει να κάνει, να είναι διαχειριστής του καταλήματος
1: ναι.
0: του Airbnb.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό
1: πρόβλημα. Πρέπει να κάνει αλλαγή.
0: Ναι. Εμείς τελευταία στιγμή, σαν Πομιδά, εξαιρέσαμε τις αποδοχές κληρονομιάς. Αλλά όλο το υπόλοιπο δεν παρέμεινε έτσι.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε, αν κάποιος νοικιάζει σε μια εταιρεία και αλλάξει εταιρεία και αλλάξει ο διαχειριστής, δεν μπορεί να βγάλει καινούριο. Δηλαδή το άμα δεν ακολουθεί στην πραγματικότητα το ακίνητο, αλλά ακολουθεί το πρόσωπο
1: ναι.
0: που το εξέδωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι έτσι παράλογο.
1: Ναι, κατανοητό. Άρα στην πραγματικότητα, ανάλογα με το τι λέει ο κανονισμός της πολυκατοικίας και μετά ανάλογα με το τι λέει ο νόμος και με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρχουν κόντρες στις πολυκατοικίες για το ποιος και πού θα φτιάξει Airbnb.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Επίκειται τώρα και ο καινούριος νόμος που
1: εδώ
0: θα
1: σας πήγαινα
0: αλλάξει.
1: Τώρα. Ναι. Αλλάζει πολλά στην πολυκατοικία αυτός ο καινούριος νόμος. Δίνει υπερεξουσίες που λένε στον διαχειριστή.
0: Ναι. Σωστά.
1: Προσπαθεί να επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Για πείτε μας.
0: Διαδικασίες, ναι. Αυτός ο νόμος τώρα, εμείς ας πούμε συμμετείχαμε στην πρώτη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έγινε χθες. Και θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ακόμα στο στάδιο δηλαδή ετοιμότητας
1: ναι,
0: για να πούμε πολύ καλά.
1: Είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά
0: ναι.
1: έχουμε έτσι μια εικόνα τι προτίθεται να φέρει ο νόμος.
0: Σωστά. Αφορά όλες τις μορφές συνειδιοκτησίας και τις μορφές κοινωνίας. Δεν είναι μόνο η συνειδιοκτησία μέσα σε μια πολυκατοικία, αλλά είναι και όταν δύο άνθρωποι έχουν ένα ακίνητο
1: ναι.
0: και θέλουν να κάνουν δύο αδέρφια, μια αγωγή διανομής.
1: Ναι.
0: Που η αγωγή διανομής μέχρι σήμερα μπορεί να έπαιρνε 3-4 χρόνια σε ένα δικαστήριο και τώρα αυτά τα πράγματα, ό,τι έχει σχέση με τη συνδιοκτησία και την κοινωνία γενικότερα, προσπαθούν να μπουν σε μια σειρά. Που αυτό είναι μια προσπάθεια που ο τελευταίος νόμος που υπήρχε ήταν το 1929 και τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια και σε επίπεδο, όπως λέμε, των αγωγών διανομής, αλλά και μέσα στην πολυκατοικία, απλοποίηση λειτουργίας των πολυκατοικιών, διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων.
1: Πρόθεση είναι αυτή η δυσκολία που υπάρχει να ληφθεί μια απόφαση, γιατί θα πρέπει όλοι μαζί να συμφωνήσουν, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα, να βρεθεί ένας τρόπος για να μπορούν να γίνουν κάποιες δουλειές. Γιατί αν ένας διαφωνεί, δεν γίνεται τίποτα στην πολυκατοικία.
0: Ακριβώς αυτό. Να εξυγχρονιστούν οι κανονισμοί
1: ναι.
0: που μέχρι τώρα δεν προβλέπουν για ηλιακούς, για τα φωτοβολταϊκά, για διάφορα πράγματα, να γίνονται πιο γρήγορα όλα αυτά. Ακόμα και να μπορεί κάποιος μόνος του να ενοποιήσει την ιδιοκτησία του με μια διπλανή ή να τη διαιρέσει.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτό.
1: Χωρίς να πρέπει να υπάρχει

0: Αποφασί...
1: Ναι, χωρίς να πρέπει να συμφωνήσουν όλοι, γιατί αυτό θέλει αλλαγή της σύστασης, που αυτό απαιτούσε πανψηφία.
0: Ναι.
1: Στην ουσία να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ευελιξία μέσα
0: αυτό στην... Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορεί για παράδειγμα ο διαχειριστής μαζί με δύο ιδιοκτήτες να αποφασίσουν να βάλουν ένα συντριβάνι στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Δεν νομίζω ότι θα καταργηθεί η πλειοψηφία, αλλά κάποια πράγματα, ας πούμε, στα οποία υπήρχε πανψηφία και χρειαζόταν για να αλλάξει ένας κανονισμός, για να αλλάξει κάτι, θα μπορούν να γίνουν ίσως πιο εύκολα.
0: Ακόμα...
1: Ένας μόνος που μπορεί να κάνει τα κοινόχρηστα ό,τι θέλει.
0: Ωραία, αυτό ακόμα δηλαδή και για το πώς θα λειτουργεί το καλοριφέρ, για παράδειγμα. Τις ώρες λειτουργίας του καλοριφέρ.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε. Αυτό και τώρα... κατά κάποιο τρόπο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να καθοριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι κάτι που απαιτούσε πριν πανψηφία. Πανψηφία απαιτούν συνήθως ό,τι έχει σχέση με τα κοινόχρηστα, με τις προσώψεις. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Που πάρα πολλές πολυκατοικίες δεν μπορούν να προχωρήσουν. Βέβαια εκεί μπαίνει το εγώ δεν πληρώνω, παιδιά. Δεν θέλω και δεν πληρώνω. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα, άλλος δεν έχει.
0: Αλλά
1: δεν
0: εκεί
1: μπορεί.
0: Υπάρχει και για τα χρέη πλέον ρύθμιση που έρχεται.
1: Ναι, υπάρχει και για τα χρέη ρύθμιση που έρχεται. Υπάρχουν και ζητήματα στατικά σε πολυκατοικίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τελευταία ζητήματα, πέφτουν τα μπαλκόνια, οι πολυκατοικίες είναι παλιές.
0: Σωστό,
1: και...
0: γιατί δεν κάνει τίποτα κανένας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν να βρουν κοινό τόπο για το πώς θα.
1: Και κρύβεται ο ένας πίσω τον άλλο.
0: Σωστό.
1: Και λέει, δεν πήραμε μια απόφαση,
0: σωστό.
1: Δεν φταίει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Και πέφτουν τα μπαλκόνια.
0: Κυρία Παραδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του νομοσχεδίου, να δούμε να γράφεται για να έχουμε καλύτερη εικόνα τι φέρνει στην καθημερινότητα των πολυκατοικιών, των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή
1: σας
0: μέρα, κυρία Βασιλική Παραδιά, δικηγόρος και αναπληρώτρια Γενική Γραμματεία της ΠΟΜΙΔΑ. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχω εδώ μαζί μου τον ενοικιαστών. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Βασιλική Παραδιά, δικηγόρος και αναπληρώτρια Γενική Γραμματεία της ΠΟΜΙΔΑ. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχω εδώ μαζί μου την Άννα Εμέ, γιατί έχουμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη.
2: Ναι, καλημέρα, Αλέξανδρε. Σήμανε συναγερμό στην Ακρόπολη στις 8 και 5 το πρωί, όταν πολίτης ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης, αναφέροντας ότι ένας άνδρας απειλούσε περαστικούς με αιχμηρό αντικείμενο. Έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο, ο δράστης είχε ήδη επιτεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί. Ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο χέρι, λίγο πιο σοβαρά, και η γυναίκα στο πόδι. Έσπευσαν λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, έσπευσε και το ΕΚΑΒ. Έχουν μεταφερθεί, διακομίζονται στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, και σύμφωνα με πληροφορίες πάντα ο δράστης έχει συλληφθεί.
0: Δεν έχουμε εικόνα γιατί έχει γίνει
2: αυτό. Όχι.
0: Ακόμα δεν έχουμε εικόνα γιατί.
2: Καμία, όχι. Απλά απειλούσε περαστικούς.
0: Ναι.
2: Ενημέρωσε ένας πολίτης. Έσπευσαν οι δυνάμεις, αλλά είχε ήδη τραυματίσει δύο.
0: Ας ελπίσουμε οι τραυματίες να είναι ελαφρά και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι την επόμενη ώρα θα μάθουμε και γιατί έγινε όλο αυτό. Άννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αυτό εκεί, στην Ακρόπολη, κάτω από τον Ιερό Βράχο. Η ενέργεια του βράχου δεν πειράζει όλους καλά, μάλλον.

Pink Panther δεν ήταν προγραμματισμένος να πέσει, μάλλον δεν αποφασίσαμε να πέσει τώρα επειδή είναι υπόθεση μυστηρίου κατά την Ακρόπολη, ήταν προγραμματισμένος να πέσει από πριν. Λας Τζόνσον, γεννημένος το 1931 στην Λουιζιάννα, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο περιζήτητους μουσικούς της Αμερικής. Έπαιξε σε εκατοντάδες ηχογραφήσεις, δίπλα σε θρύλους όπως ο Φρανκ Σινάτρα, η Φιτζέραλντ, ο Νατ Κινγκ Κολ, με τους Beach Boys και αμέτρητους ακόμα καλλιτέχνες, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε δίσκους, ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Ο ίδιος έλεγε πως η μεγαλύτερη επιτυχία για έναν μουσικό δεν είναι να τον αναγνωρίζουν στο δρόμο, αλλά να αναγνωρίζουν τον ήχο του, και ο ήχος του Plas Johnson παρέμεινε μέχρι σήμερα ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους στην ιστορία της jazz και της αμερικανικής μουσικής. Με Pink Panther θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Το Attica Roots Festival συνεχίζεται. Επόμενος καλεσμένος ο Ομάρ Φαρούκ το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 με είσοδο ελεύθερη. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η ανατολική και η μεσογειακή, η ανατολική και η μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, I Εφημερίδα και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας Mega. Και για περισσότερες πληροφορίες atticaroots.gr. Αυτή είναι η Ξάξακες και το Μοντε Κάρλο τους. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ο συνήθως από την Αθηνών και επάνω, για την ακρίβεια λίγο μετά τα ΚΤΕΛ ξεκινάει η κίνηση, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση στην κάθοδο, τα γνωστά δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Η έξοδος της Αθηνών έχει κίνηση, όπως και η Σχιστού στην έξοδο της έχει κίνηση. Γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αρκετή κίνηση στο η προσπάθεια να προσεγγίσουν τα καράβια για να φύγουν, και η Εθνάρχου Μακαρίου έχει κίνηση και η Μικράς Ασίας έχει κίνηση. Δεν βλέπω άλλα μεγάλα προβλήματα στην παραλιακή. Στην Ηλιούπολη εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Καρέα βλέπω ότι έχει κίνηση στον περιφερειακό, όχι πάρα πολύ αλλά την έχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η άνοδος της Συγκρού βλέπω ότι έχει αρχίσει και φορτώνει ως συνήθως στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το Ζάπιο. Λίγο κίνηση βλέπω ότι έχει και η Ηλία Ηλιού στην κάθοδο, αλλά όχι συγκλονιστικά πράγματα. Και μετά πλέον κίνηση έχει η Βασιλέως Κωνσταντίνου και ψηλότερα η Κηφισίας μετά την Πάνω.

Καλημέρα στον Δημήτρη που στέλνει μήνυμα. Δεν ξέρω τι έχουν πει όλα τα κόμματα για το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου παράγουμε πάρα πολύ. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι ενώ παράγουμε τόσο ρεύμα, ένα κομμάτι το εξάγουμε, ένα κομμάτι το ρίχνουμε στο σύστημα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το χάνουμε. Χάνεται δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας άλλες μέρες, όταν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, όταν δεν παράγουν τόσο πολύ οι ΑΠΕ και να τις ρίχνουν στο σύστημα για να μειώνεται η τιμή. Υπάρχει και άλλο ζήτημα με το ρεύμα, από τα φέσια που έχουν ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτά τα φέσια καλούμαστε να τα πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε κανονικά το ρεύμα. Πληρώνουμε, περίπου υπολογίζεται ότι πληρώνουμε 6 λεπτά επιπλέον στον λογαριασμό μας στην κιλοβατόρα εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργούνται και με τις ρευματοκλοπές και με τα φέσια. Καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα.

βλέπω να έχουν τσιμπήσει και λίγο η τιμή χονδρικής και η τιμή λιανικής στο ρεύμα εξαιτίας της ανόδου και πάλι του φυσικού αερίου κατά κύριο λόγο. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, θα δούμε τι περιμένουμε για το υπόλοιπο καλοκαίρι, τι γίνεται και με τα φέσια, τι γίνεται και με τις ρευματοκλοπές και πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα. Σας αφήνω για σήμερα, αν όλα πάνε καλά αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων των 9, όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, κοντά στα εκδοτήρια στη νότια είσοδο της Ακρόπολης. Πληροφορίες ότι η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και ο άνδρας στα χέρια και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης συνελήφθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για ημεδαπό, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Συνθήκες καύσωνα στη χώρα, με τη θερμοκρασία σήμερα να αγγίζει και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Λάρισα θα φτάσει και τους 43 βαθμούς. Πτώση αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Συστάσεις στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Υποχρεωτική παύση χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προωθούν Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν. Στόχος είναι να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ανοιχτό άφησε ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να αποσυρθεί διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτών και υπουργών που είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Την αντίθεσή τους με τη διάταξη εξέφρασε Γιώργος Βλάχος και Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφιστούν οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για ανήλικους κάτω των 17 ετών θα βάλει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπει επίσης την υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες και αυστηρές κυρώσεις όταν ο αναβάτης ξεπερνά το όριο ταχύτητας. Μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποφασίσει αν θα προσχωρήσουν στο κόμμα του οι βουλευτές που είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί είτε έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Στελέχη του Νέου Φορέα εκτιμούν πως δεν χρειάζεται κάποια προσχώρηση, ενώ στελέχη που φλερτάρουν με την Ελλάδα θεωρούν ότι όλοι έχουν θέση στο νέο εγχείρημα και στα ψηφοδέλτια. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της ορού γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από την νεκροψία νεκροτομή λόγω της προχωρημένης σύψης δεν προέκυψε ασφαλή συμπέρασμα για την αιτία θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώς στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από στραγγαλισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 5.278 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά τους Εσποζίτο και Ουστάκιο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ενώ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μανώλη Σάλιακα. Manchester United και Arsenal έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γάλλου διεθνή Μανού Κονέ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.

0: δύο εκλογές.
1: Πάλι!
0: Ναι, αλλά με πλειοψηφικό.
1: Και τι θα γίνει τώρα με το πλειοψηφικό?
0: Όποιος πάρει τους πολλούς.
1: Και την άλλη φορά πώς ήταν, όποιος πάρει τους λίγους?
0: Όχι, αλλά με το πλειοψηφικό θα γίνει μια κυβέρνηση βιώσιμο. Όχι κάθε χρόνο και εκλογές.
1: Αυτό να πει.
2: Πού το βρήκε αυτό, έτσι?
3: Το βάζει κάθε μέρα.
2: Αυτό είναι το τριφασικό. Που κέρδισε αυτό που είχε λιγότερε ψήφου από αυτό που είχε περισσότερε, ε. Αυτό ήτανε.
3: Και αυτό γίνεται, ναι. Τι.
2: Και αυτό έχει γίνει, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Επίσης.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αν και η μέρα δεν ξημέρωσε καλά, γιατί ήρθε μια είδηση από την Ακρόπολη, από τι Ακρόπολη τα μέρη που λένε, όπου ένα λέει μαχαίρωσε δύο τουρίστε. Ένα ζευγάρι από τουρίστε. Ο κύριος Βασίλης έχει κάνει ρεπορτάζ. Πριν μπούμε ποιος είναι εκεί, αυτό και λοιπά.
3: Οι πρώτες πληροφορίες, ναι, είναι ότι είναι εκτός κινδύνου.
2: Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Ναι,
3: έτσι,
2: ωραία.
3: Λίγο πιο πολύ ο ένας από τον άλλο.
2: Δεν ξέρω την εθνικότητά τους. Όχι, έτσι, ξένοι πάντως.
3: Ναι. Άστεγος ήταν αυτός, δεν είχε
2: άστεγος.
3: Δηλαδή, άστεγος.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν.
2: Αλλά το χαμπάρ.
3: Το τελευταίο διάστημα πήγαινε στο χώρο της Ακρόπολης. Δεν ήταν εκεί δηλαδή η πιάτσα, να το πω εντός εισαγωγικών, για τις εκφράσεις τώρα έτσι.
2: Έτσι λέγονται.
3: Λοιπόν, θεωρείται ότι έχει μια δόση έτσι
2: ψυχιατρικής φύσεως θέματα.
3: Αυτό, ας το πούμε,
2: ναι,
3: έτσι,
2: ναι, ναι.
3: Μιλάει, έτσι. Είναι Έλληνας, μιλάει, ναι, για τον Θεό και κάτι τέτοια. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τρομοκρατία. Τα λέω όλα αυτά έτσι ως λεπτομέρειες, γιατί όπως όλα δείχνουν, όπως πιστεύει η ηγεσία της αστυνομίας, ναι, δεν υπάρχει
2: γιατί
3: όπως κάτι τρομοκρατικό ή οτιδήποτε.
2: Χτύπημα με μαχαίρι στην Ακρόπολη είναι θέμα το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου.
3: Αυτομάτως.
2: Όπως γίνεται σε κάθε χώρα του κόσμου που έχουμε μαχαιρώματα έτσι κλπ. Και παίζουν κλπ. Και επίσης είναι πολύ πιθανό να δούμε και βίντεο, έτσι.
3: Λογικά.
2: Δηλαδή, όπως βλέπουμε βίντεο σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν που γίνεται στο εξωτερικό.
3: Σε καλά φυλαγμένο χώρο, έτσι.
2: Έχει ομάδα Δίας μόνιμα εκεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχω περάσει ποτέ που να μην υπάρχει ομάδα Δίας.
3: Σε όλο το διάστημα,
2: ναι,
3: πάνω,
2: ναι, ναι,
3: έτσι,
2: ναι. Αλλά η πληροφορία. Η καλή πληροφορία της ημέρας είναι ότι δεν έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι. Δεν έχουν πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ο ένας είναι λίγο πιο σοβαρό στο νοσοκομείο, η γυναίκα είναι λίγο πιο ελαφριά, ήταν από εδώ, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι το γεγονός έτσι με
3: Αμερικάνοι
2: τουρίστες. Αμερικάνοι τουρίστες,
3: ναι, ναι, ναι.
2: Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν πληθύνει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Μια εποχή θυμάσαι δεν είχε ούτε γραμμές απευθείας από Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μακριά, πριν από 15-20
3: ναι,
2: χρόνια.
3: Και οι καλοί τουρίστες λένε, αυτοί που αφήνουν λεφτά. Και αυτό το λένε από τους ταξιτζίδες μέχρι τους ξενοδόχους.
2: Αυτοί, οι Ιαπωνέζοι επίσης αφήνουν πολλά λεφτά. Και κάπου εκεί τελειώνει το πράγμα. Αυτοί που ας πούμε δεν αφήνουν λεφτά. Αλλά δεν θέλω να το πω. Ας
3: μην το πιστεύεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κλασικό.
2: Τέτοιος
3: είσαι.
2: Όχι, δεν είμαι τέτοιος τσιγκούρι, αλλά.
3: Όχι, λέω, λέω.
2: Ξέρουμε ότι τέτοιος τσιγκούρι. Παλιά δεν αφήναν λεφτά. Παλιά, τώρα δεν ισχύει αυτό. Δεν αφήναν λεφτά συνολικά αυτοί που έρχονταν από την Ανατολική Ευρώπη. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν και αυτοί που αφήνουν λεφτά και πολλά από την Ανατολική Ευρώπη. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν αφήνουν.
3: Αλλά υπάρχουν κάποιοι που αφήνουν πολλά λεφτά. Άμα πήγαινε σε καλό ξενοδοχείο, οι Ρώσοι για παράδειγμα αφήναν λεφτά.
2: Αυτό
3: λέω.
2: Πολλά λεφτά. Κάποτε οι πρώτοι που αρχίσαν να έρχονται δεν αφήναν πολλά λεφτά. Α, τώρα πια υπάρχουν αυτοί που.
3: Πήγαινε δηλαδή να πάρει.
2: Τα αγοράζει το ξενοδοχείο.
3: Πήγαινε να πάρει το κορίτσι ένα βραχιόλι στο τύρι και έλεγε. Ναι. Πήγε τα τι παίρνει ο άλλο δίπλα. Φτωχομπινέ.
2: Τι να κάνω, χρυσό μου, εγώ αυτά έχω.
3: Αυτό θέλω να σου πω.
2: Δεν έχω πάρει.
3: Αλλά συγκρίσει γίνονται. Έπρεπε τη γούνα.
2: Ο ένα είναι ο Βασίλη Κουρή που ακούτε.
3: Καλό ο Τύριο Ξενάκη. Και βεβαίω.
2: Πάνω σκάλε μαζί μα. Πάντω είμαστε κανεί. Μα ετοίμασε τίποτα έτσι από στο πρώτο το ωραίο το σούπερ. Είχα τα ακούσει πολλά χρόνια αυτό ρε, την ελληνική ταινία. Άμα το ξαναβάζει μετά είναι ωραίο. Λοιπόν, γιατί τελειώνει και εκπομπές. Λοιπόν, για καλοκαίρι εννοώ.
3: Τελευταία για το καλοκαίρι την Παρασκευή, ε.
2: Ναι, οι δυο μας. Εγώ θα συνεχίσω την άλλη εβδομάδα μοναχώς.
3: Θα περνάω από εκεί που.
2: Πλην μια μέρα ίσω. Ναι, ναι, ναι.
3: Θα περνάω από εκεί που άμα θε.
2: Σε θέλω, πώ δεν σε θέλω. Μόνο μου τι έκανα, μιλάω μόνο μου. Δεν είναι και ευχάριστο κανεί εκπομπή.
3: Όχι.
2: Δεν είναι.
3: Συμφωνώ.
2: Θέλει παρέα, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με την παρέα, ακόμα και τσακώνει με την παρέα, ακόμα και αν δεν τα βρίσκεται σε πολλά πράγματα. Είναι πιο καλά να έχει παρέα παρά μόνο σου. Λοιπόν, γενικά.
3: Κακή μοναξιά γενικώ.
2: Αν και ο Πάριο έχει τραγουδίσει.
3: Αλλά λέει αφού δεν θέλει η Τασία.
2: Υπάρχει
3: και η φαντασία. Καλοκαίρι, παιδιά, έτσι είναι.
2: Συγγνώμη. Λοιπόν, θεωρώ υποχρέωσή μου, αν και έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα και καλεσμένους ενδιαφέροντες και επικαιρότητα, όχι μόνο πολιτική και καθημερινότητας, φέρει πίν η ιστορία με τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά που ξεκίνησε χθες με μια δήλωση της αρμόδιας των ΜΕΑΡΧΗ. Πώς θα την πω, του κόμματος του κ. Τσίπρα, της κυρίας Λαλιώτου, η οποία είναι και καθηγήτρια πανεπιστημιακή, νομίζω έτσι. που είπε ότι εμείς δεν θα τα κλείσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουμε ανοίξει στην Ελλάδα και έχει εξηγήσει γιατί.
3: Και λοιπόν, θα καταψηφίσουμε το άρθρο 16.
2: Αλλά θα καταψηφίσουμε το άρθρο 16 και αυτό, ας πούμε, στο αυτή ακούγεται κάπως να συγκρούεται το ένα με το άλλο. Θα εξηγήσει τι, γιατί και πώς και λοιπά. Θα τη ρωτήσουμε τα πάντα.
3: Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Είδες, προειδεάσαμε χθες από εδώ, ρωτώντας τον κύριο Τεμπονέρα ότι αυτό θα συμβεί.
2: Ναι, πιστεύω ότι και μέσα στον χώρο θα υπάρχουν αντιδράσεις, φαντάζομαι.
3: Πολλές.
2: Όχι, ενώ και μέσα στο κόμμα ακόμα μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις. Όχι μόνο μέσα στον χώρο συνολικά. Σιγά μην βγει κανείς τώρα να κάνει αντιδράσεις.
3: Όχι, δεν νομίζω γιατί έτσι που είναι. Αλλά.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όποιος κάνει. Να κάνει, να κάνει και να φύγει μισό πόντο από τη γραμμή. Έχει φύγει την ίδια στιγμή. Εδώ βλέπεις πώς κόβει.
3: Έχουν βγει και έχουν πει το διάφορο το μεγάλο.
2: Και τους κόβει. Και τους κόβει.
3: Όχι, ένας που με
2: περιορίζει. Τους περιορίζει.
3: Ένας που με πάρα πολλά.
2: Ένας που με πάρα πολλά. Τους περιορίζει. Τους περιορίζει. Δεν το κάνει. Εντάξει, έχει και αποκτήσει και μια αστική πια συμπεριφορά. Δεν τους κόβει με τη μία. Τους σιγά σιγά τους κόβει και στο τέλος τους εξαφανίζει. Λοιπόν, καλημέρα στη Βίβια. Να άρχισε η ώρα του ελληνικού τραγουδίου. Για μας το λέτε. Καλημέρα, υπέροχα αγόρια. Εμείς είμαστε εμείς. Γεια σου, ρε Βίβια.
3: Μας ξέρει καλά η Βίβια.
2: Ναι, γιατί είμαστε και υπέροχα και κυρίως αγόρια. Λοιπόν. Στέλνει φίλος λοιπόν, οδηγός ταξί, δεν θα πω το όνομά του, μου στέλνει μία απόδειξη από το πετρέλαιο που έβαλε σήμερα. Το λέω ότι μας ακούνε οδηγοί ταξί. Καταρχάς το πληρώνει 2,039 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο. Το ρώτησα εσύ γιατί είναι τόσο ακριβό το πετρέλαιο. Και είναι κρίσταλ λέγεται αυτό γκάζ. Και λέει ότι όσοι θέλουμε να διατηρούμε τα αυτοκίνητά μας σε καλή κατάσταση, βάζουμε το ακριβό πετρέλαιο. Αυτό, το 2039. Μάλιστα μου είπε τη μάρκα του. Μία μάρκα πολύ κλασική, είναι θεματικό, που αυτές που βλέπουμε συνήθως από τις πιο συνηθισμένες. Δεν είναι καμιά μαξάρα δηλαδή. Δεν είναι η πιο ακριβή που έχει στο μυαλό σου, ξέρεις. Είναι ένα μέτριο αυτοκίνητο. Λοιπόν, λέει. Κάτι πρέπει να γίνει από τη στιγμή που δεν μας αυξάνουν το κόμιστρο. Δεν θα δουλεύουμε για το πετρέλαιο και λέει: ο κόσμος δεν βρίσκει ταξί γιατί πάμε όλοι στο αεροδρόμιο. Πάνε λέει να κάνουν 2-3 διαδρομές, να μην καίνε πετρέλαιο μες στην κίνηση. Σε λίγο σταματημένοι θα είμαστε και όποιος μας πετυχαίνει. Δεν συμφέρει καν να το βάλεις μπροστά. Το βαρέθηκε αυτό να θέλουν να εισπράττουν το ΦΠΑ παντού αυξημένο. Και λέει: μου θυμίζει λίγο Καραμαλή πριν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές που αύξησε τα διόδια. Δεν το θυμάμαι πραγματικά, αλλά για να το λες, θα είναι έτσι. Sorry για τα κατέβατα, αλλά έχω φορτώσει, λέει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό που πληρώνουμε κάθε μέρα και για να το βγάλουμε, υποχρεωνόμαστε να πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο. Λέει: γι' αυτό δεν βρίσκει ταξί, λέει, ο κόσμος στους δρόμους. Γιατί πάνε να πάρουν τις κούρσες τις μεγάλες και να περιμένουν ακίνητη για να μην καίνε καύσιμο στο ενδιάμεσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι και άλλοι θα κάνουν το ίδιο. Εδώ είμαστε, radio@parapolitica.gr ή, δεν το είπαμε, 211 10 80 880. Η κυρία Μαρία Ιωάννου.
3: Και μετά.
2: Ναι,
3: το θυμήθηκα.
2: Εννοείται. Ναι. Η Κατερίνα Πλατή επίσης στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο Βασίλης Γκριμπάς στις μουσικές επιλογές. Η Ελένη Τάγκα φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο. Όχι, δεν είναι. Είναι στις διακοπές της. Είναι στις διακοπές της. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ναι. Και δεν ξέχασα τίποτα άλλο.
3: Όχι, όχι. Τα πάμε όλα.
2: Και μετά.
3: Πάντως λέω για το θέμα των ταξί. Μετά θα ψάχνουν επιβάτες και οι επιβάτες θα πάρουν άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή θα μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου υπάρχουν και όπου μπορούν. Και θα τους χάσουν το χειμώνα από τα άρκια που δεν θα έχει τουρίστες, παιδιά. Να το προσέξετε. Λοιπόν, τώρα μια και έλεγε για το. Ένα πρώτο θέμα σχετίζεται με αυτό στην καθημερινή. Στις πλάτες είναι το έχει πρώτο θέμα. Των συνεπών οι ανεξάρτητοι λογαριασμοί.
2: Ποιοι ανεξάρτητοι?
3: Λοιπόν, οι ανεξόφλητοι, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, ένα λογαριασμό, πόσο χρωστούν αυτή τη στιγμή?
2: Ναι.
3: Ένα μεγάλο ποσό. Υπάρχουν λογαριασμοί 3 δις ευρώ προσεγγίζουν.
2: Δεν πληρώνει άλλο.
3: Οι ληξιπρώτες μεσοφυλές προς τους
2: πολιτευτές. Ναι, δεν πληρώνει.
3: 3,5 δις.
2: Ναι, δεν γουστάρει.
3: Δεν πληρώνει. Γουστάρει, δεν έχει, δεν πληρώνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Οι μισές από αυτές τις οφειλές, λέει, είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια τρύπα στους λογαριασμούς των παρόχων, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, ναι, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά τη τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν την τελική τιμή.
2: Εμείς ξέραμε ότι πληρώνουμε ως τώρα την γραμματοκλοπή.
3: Ναι.
2: Πληρώνουμε και αυτούς που πληρώνουν. Ωραία, μήπως πληρώνουμε και τον έμφυα κανένας που δεν τον πληρώνει. Λέω τώρα.
3: Γελάτε λίγο.
2: Όσοι δεν πληρώνουν έμφυα, να τον πληρώνουν όλοι οι άλλοι που πληρώνουν, παιδιά. Είναι μεγάλη.
3: Μήπως πρέπει η πολιτεία να το ξαναδεί αυτό.
2: Το ίδιο δεν είναι.
3: Ναι, ναι, αυτό είναι.
2: Κάποιοι δεν πληρώνουν έμφυα. Ας το μοιραστούμε εμείς που πληρώνουμε έμφυα.
3: Κάποιοι δεν πληρώνουν.
2: Ωραία ιδέα βρήκα, παιδιά. Νόμπελ οικονομίας. Το σούπερ μάρκετ, το ίδιο. Θα βγαίνει ένας και θα λέει: δεν έχω. Να πληρώσει ο κύριος πίσω. Ναι, από πίσω. Το κάναμε στο σινεμά αυτό που μπαίναμε ένας και έλεγε από πίσω, από πίσω, από πίσω και ο τελευταίος έλεγε ο από μπρος. Λοιπόν, ωραία, θα περνάμε.
3: Καλημέρα, πράγματα αυτά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Έχουμε ακόμα χρόνο. Θα σας διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας.
3: Αντιθέτως, Σωτήρη, είναι θετικό το μέτρο με τις συντάξεις ισχυρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη και βάζει τέλος με την τροπολογία αυτή.
2: Ξέρεις πόσο καιρό κρεμεί αυτό. Αυτό πρέπει να κρεμεί 4-5 χρόνια τώρα. Θυμάμαι στις εκπομπές στο Blue Sky που έκανα, που ήταν τα μισά τηλεφωνήματα για ένα διάστημα κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί παίρναν τα χρήματα οι άνθρωποι, τους τα στέλναν, τους τα βάζανε. Αλλά ξέραν πως ήταν παραπάνω. Λοιπόν, τι τρώγανε, γιατί δεν παίρνανε τίποτα συντάξεις που πηγαίνανε στο αποστολή στις Μαλδίβες διακοπές. Τα τρώγανε. Και φοβόντουσαν πάντα ότι θα έρθει κάποια μέρα που θα τους πούνε, παιδιά, έχετε εισπράξει, πώς λέγονται αυτά αχρεωστήτως καταβληθέντα, νομίζω λέγονται.
3: Ναι. Και λέγανε θα σας πάρουν
2: πίσω. Και σου λέει, αυτά κάποια στιγμή θα τα πάρετε όλα πίσω. Θα τα πάρουν όλα πίσω. Λύνεται αυτό γιατί έρχονται εκλογές.
3: Τώρα τι γίνεται λοιπόν, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν αυξήσεις σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35%. Επίσης το δημόσιο, όπως είπες, παρατείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών για περισσότερες από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι περικοπές, και κανένας από τους 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, δεν θα υποστεί περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης.
2: Ήταν τι καλές μου εκλογές.
3: Ναι.
2: Να κάνουμε παιδιά μια φορά κάθε 3 μήνες.
3: Μην τώρα να μας στείλετε έτσι.
2: Να κάνουμε κάθε φορά κάθε 3 μήνες. Μπορείς να πάει σε αυτήν τον καυγά του κύριου Μπουλέκου με τον κύριο Πέτρο Παπά, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά έγινε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα από τους πιο σκληρούς ΠΑΣΟΚΟΥΣ.
3: Ναι.
4: Εγώ, όπως είχα πει ότι ο κύριος Παπάς πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αντιδικώ προσωπικά μέσα, κύριε Παπά, παράδειγμα φέρνω.
5: Αυτά τον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διέλυσε το κόμμα σας,
4: κύριε Παπά,
5: ο οποίος σας άφησε ορφανούς, κύριε Μπουλέκο.
4: Βάλατε
5: αυτή την κριτική να την κάνετε στον κύριο Τσίπρα και να μην λέτε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, άμα θεωρείτε ότι έπρεπε
4: να τιμήσετε
5: και όλους τους υπόλοιπους συντρόφους σας
4: και να παραδώσετε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην κάνετε
5: προσωπικές επιθέσεις, κύριε Μπουλέκο.
4: Πολιτικά είναι, δεν είναι προσωπικό.
5: Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα
4: κύριε
5: κόμμα
4: παπά,
5: το οποίο έκανε πραξικοπηματικά συνέδρια. Δεν θα παρέδιδα σε μια πραξικοπηματική ηγεσία την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάνετε μαθήματα, κύριε Μπουλέκο.
6: Καταδείτε
5: στον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο μέχρι πρόσφατα τον παρακαλούσατε να σας πάρει μαζί του.
2: Είναι 20 Ιουλίου, έχει ζέστη.
3: Στο μεταξύ, ο κύριος Παπάς πρώτη φορά βουλευτής άλλαξε μέχρι τώρα 3 κόμματα. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο κίνημα Δημοκρατών, όπως λέγανε παλιά, του Κασελάκη, και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Σε 3 χρόνια.
2: Ο κύριος Μπουλέκος ήταν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του κύριου Τσίπρα. Όσο κύριο ήταν, δεν είναι, τον θυμάμαι σε εκπομπές. Δηλαδή ήταν Τσίπρα στην εποχή του Κασελάκη, τον Τσίπρα τον Κασελάκη τον ανέβαζε και τον κατέβαζε καντήλια. Καντήλια πολιτικά, έτσι.
3: Και τώρα μέχρι πρόσφατα ήταν. Νομίζω ο Παπάς τον έπεισε να μην πάει.
2: Και τώρα έχει γίνει αντιτσιπρικός. Αντίθετα, η φίλη μου η Βάσια Αναστασίου
3: θα αναλάβει τα μέσα.
2: Τα μέσα ενημέρωσης
3: και διευθυντής της Αυγής. Και είναι τώρα στην εντάξει που γίνονται έτσι όπως είναι υπεύθυνος. Ο Γιώργος ο Βούλγαρης θα παραμείνει στο κόκκινο και ο Σπύρος Σουρμαλίδης θα αναλάβει την Αυγή. Και το κόκκινο λέει θα είναι σε μια λογική όχι ανοιγμάτων και οτιδήποτε, ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω ψωμί.
2: Ναι, γιατί.
3: Μια
2: εποχή λέγανε ότι είχε πιο πολλούς αντιξουσιαστές μέσα στις εκπομπές από ότι.
3: Όχι μόνο για αυτούς. Στην απογευματική γραμμή δεν θα είναι η συνεργασία, αυτά κλπ.
2: Θα είναι ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η φίλη μου η Βάση Αναστασίου, που πολύ την αγαπώ και την εκτιμώ, βουλευτή υποψήφια. Βουλευτής παρά ένα πεθαμένο, όπως είναι και η ίδια. Αν δηλαδή χανόταν για κάποιο λόγο ο πρώτος, θα ήταν βουλευτής. Χθες σε μια εκπομπή. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά έχω δει, βλέπω το Q, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν τα άκουσα. Ας τα ακούσουμε όμως, να δούμε πώς το είπε.
7: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζει μια γάτα, δεν τον γκρεμίζει, κυρία Σδούκου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
2: Όταν είπε τόσο κάνει, έκανε καλή χειρονομία. Γιατί το μυαλό μου εκεί πήγε εμένα.
3: Και τη Κατερίνα Πλατεία απέξω μα. Το ίδιο κάνει η ίδια την χειρονομία.
2: Γιατί και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Τόσο κάνει.
3: Και πήγε ο κύριο Σαντρουλάκη. Λέει ο κύριο Μητσοτάκη, όταν λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Χατρούκαλο, μα είπε πόσο κάνει.
2: Αλλά γι' αυτό δεν το κατήργησε.
3: Κόστησε.
8: Πάντω σήμερα δεν ξέρω το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Η παιδί, κάτι άλλο και ο Σαντουλάκης. Δεν ξέρω πού ακριβώς, μια που το λες, ναι, βάζει και στο λες. Έχουν πετάλα, θα αλλάξει, αλλά είσαι γάτος. Θα βρίσκεις αμέσως. Ναι, ναι, ναι, τον έχουμε βγάλει πληχή, αλλά...
8: Λέει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, ο Πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το πήγε τρεις φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
9: Λεφτά υπάρχουν.
8: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε και μάλιστα τμηματικά ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
2: Αυτά. Αλλιώς δεν θα έλεγα και 14η σύνταξη. Μπορεί και 15η ενδεχομένως. Μέχρι τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Είμαι βέβαιος εγώ. Κάποιος θα το πει το 15η σύνταξη. Είμαι σίγουρος. Αλλά ποιος δεν ξέρω.
9: Να σου πω μόνο. Είστε ένα paper χθες στα στελέχη της Μαθηχαριλαϊκής Ιατρικής.
2: Τι λέει.
9: Που αποδομεί τον Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, ναι, μπήκε δηλαδή, φαίνεται πραγματικά ότι.
2: Ότι δουλεύει οργανωμένο ο Τσίπρας.
9: Ναι, ότι εκεί είναι το στόχο. Συγγνώμη. Τώρα για το δεύτερο κόμμα.
2: Αν εγώ είχα κάποιον, ο οποίος ξαφνικά εκεί που ήμουν ωραία, καλωστεκόμουν, ήμουν στη δεύτερη θέση και πήγαινα παρά μία ψήφωνα για μία ψήφωνα και κερδίζω και την πρώτη, και ξαφνικά έβλεπε κάποιον ο οποίος να ερχόταν και μέσα μία νύχτα να μου έπαιρνε τη θέση αυτή και μάλιστα με μία αυκρινή διαφορά και να κινδυνεύω να τη χάσω. Και δεν μπορώ να έχω το επιχείρημα, θέλω να είμαι πρώτος με μία ψήφο, γιατί πόσο να το έχει καιρό ακόμα αυτό. Θα πάει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, αν συνεχίζουν έτσι, αν ατραπούν είναι άλλο πράγμα, έτσι μπορεί και πρώτο. Αλλά αν συνεχίζουν έτσι τα πράγματα, δυσκολεύει η επιχειρηματολογία. Θα είμαι πρώτος με μία ψηφοδιαφορά, δεν την πιστεύουν τα στελέχη της. Θα φαίνεται και όταν θα το λένε στον αέρα. Ναι. Δηλαδή θα τους ρωτάς και επειδή σοβαρά στελέχη είναι. Το Πασόκ έχει καλά στελέχη, ειδικά στην Νέα Γενιά. Θα δυσκολεύονται να το πούνε.
9: Και παλαιότερος. Λοιπόν,
2: ναι, ναι, ναι,
9: λοιπόν, κάτι πήγες να σε έκοψα, συγγνώμη.
2: Το ξέχασα τώρα, δεν πειράζει. Πάμε στο
9: διαφημιστικό χρόνο.
2: Αυτά πήγαμε να πω γιατί με διάταξε εδώ ο κ. Πανούλης και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, γρήγορα. Για επίγουση εργασία, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 18888.gr, πατά επίγουση εργασία, βάζει τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο. Έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπε και εσύ στο 11888.gr και δε όλε τι εκπληκτικέ προσφορέ αυτού του μήνα. Και ένα παγκόσμιο πρεσβευτή τη Ανατολίτικη και Μεσογειακή Κουζίνα στην μουσική, συγγνώμη, στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στι 9 το βράδυ, ο διεθνής φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκάλεσε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Είναι ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Λοιπόν, η Ανατολίτικη και Μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ροντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ιστορικό χώρο του Ζαπύρου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός το Mega, για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroots.gr. Και ζητώ συγγνώμη για τα Σαρδάμ, αλλά έχουν περάσει 11 μήνες πια εργασίες διαρκούς και, ομιλίες ατελείωτες και το διαπιστώνω παντού αυτές τις μέρες. Τα κάνω ασταμάτητα πια. Είναι θέμα κούρασης, νομίζω.
9: Ναι, ναι,
2: έχει κουραστεί το μπλα μπλα. Πρέπει να κάνω αφωνία μια εβδομάδα να βγάλω το σκάσμα. Σκάσε να που λες, να βγάλω το σκάσμα μια εβδομάδα, οπωσδήποτε.

0: ραδιόφωνο. Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
1: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Βλέπουμε τους δρόμους της Αθήνας που είναι να τους πιει στο ποτήρι οι περισσότεροι. Καταπράσινοι είναι. Εκτός από το Κηφισό που λίγο από τη Λέντερμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια έχει κίνηση και από τη Φιλαδέλφια ανάποδα μέχρι τη Λέντερμαν. Το ίδιο κομμάτι δηλαδή. Η Αθήνα δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση και στην άνοδό της. Κηφισίας λίγα πράγματα. Στην άνοδό της επίσης. Ο δρόμος που πάντα έχει κόσμο και εκεί έχει και τώρα έχει, αλλά όχι τόσο συντισμένο, η Αθηνών από το Χαϊδάρι, αρκετά μετά το Χαϊδάρι όμως πια μέχρι το Σκαραμάγκα κλπ. Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και φαίνεται.
1: Ευρυπίδης Τηλιανίδης, υπεύθυνος για την συνταγματική αναθεώρηση από το κυβερνών κόμμα, βουλευτής Ροδόπης,
0: πρώην
1: υπουργός.
0: Πανεπιστημιακός. Ναι, και φίλος μας. Εμένα δηλαδή είναι φίλος μου εδώ και περίπου καμιά, δεν θέλω να πω τα χρόνια. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για τα ωραία τραγούδια που βάζετε.
0: Στο μουσικό επιμελητή. Ναι. Και εμείς δεν το κόβαμε, λέμε άσε δεν πειράζει, περιμένει λίγο, θα του αρέσει και εκείνος. Λέω γιατί η γενιά μας είναι, θα του αρέσει το κύριε Στυλιανίδη. λοιπόν.
2: Είναι κομμάτια με αισιοδοξία αυτά και τα χρειαζόμαστε.
0: Έτσι, να το ξεχνάτε.
1: Λοιπόν, χθες είχε συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τελευταία πριν τις διακοπές. Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, τέλος.
2: Ναι, τέλος. Τέλος και σωστά τέλος, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι με πολύ τεκμηριωμένο λόγο ουσιαστικά τοποθετήθηκαν επισημένοντας ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή η οποία έγινε και έπρεπε να γίνει, αλλά αφορά αν θέλετε μορφολογικά ένα άλλο πολίτευμα, μιας πιο ημιπροεδρικής δημοκρατίας θα έλεγα, που θα έχει διακριτούς ρόλους βουλευτή και υπουργού. Αν λοιπόν ανοίγαμε μια γενικότερη κουβέντα σε αυτή την κατεύθυνση, θα είχε νόημα αυτή η αλλαγή. Τώρα όμως που μιλούμε για προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα κανάλι που θα συνδέει τη Βουλή με την εκτελεστική εξουσία, γιατί αυτό αποτελεί και ένα φίλτρο για τις επιλογές που γίνονται, ώστε να είναι εναρμονισμένες και με τις κοινωνικές ανάγκες και με τις κοινωνικές απαιτήσεις.
1: Όταν παρουσιάστηκε ως πρόταση για την αντιμετώπιση του παλαιοκοσμοκογματισμού, του ρουσφετιού κλπ, δεν τα γνωρίζατε αυτά?
2: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η κουβέντα για την αναθεώρηση, κατετέλθαν 75 διαφορετικές προτάσεις.
1: Αυτή ήταν τον πρωθυπουργό, αυτό είναι.
2: Από τις 75 καταλήξαμε στις 34 και κατά τη διάρκεια τώρα των συζητήσεων εξετάστηκαν λεπτομερώς και κάποιες άλλες και καταλήξαμε, πιστεύω, γύρω στις 30 θέσεις με τις οποίες θα πάμε στην αναθεωρητική βουλή. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και το τόνισα και εγώ χθες στην τοποθέτησή μου, είναι ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε την ευκαιρία στους βουλευτές και να τοποθετηθούν, αλλά και με ελευθερία συνείδησης να πούν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ενός μεγάλου κόμματος με αυτοπεποίθηση, που τιμά, αν θέλετε, την οτροπία και την λογική με την οποία πρέπει να γίνονται οι αναθεωρήσεις. Έτσι έχουν γίνει οι αναθεωρήσεις τουλάχιστον από το 1975 και μετά.
1: Ποια άλλα θέματα, ποια άλλα άρθρα βγήκαν τα τελευταία που ήταν, τα 34 πήγαμε 30.
2: Είναι κάποια διαδικαστικά τα οποία υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις για την εξαετή θητεία του Προέδρου. Νομίζω όμως ότι αυτό θα κριθεί μάλλον στην ψηφοφορία. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που λένε ότι δεν έχει νόημα να έχουμε την εξαετή θητεία αφού ο πρόεδρος δεν έχει πλέον αρμοδιότητες. Όλες οι τοποθετήσεις έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι παράδοξο, για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε 17 παρών. Υπήρξαν πάρα πολλά άρθρα στα οποία είχαμε, αν όχι ταύτιση, προσέγγιση θέσεων, ας το πω έτσι, προτάσεων. Και ενώ είχαμε τη δυνατότητα να τους διευκολύνουμε και το κάναμε, δηλαδή στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, εγώ τους καλωσόρισα και πήρα πίσω τη δική μας πρόταση και είπα να ψηφίσουμε τη δική τους. Και μετά οι ίδιοι είπαν ότι δεν ψηφίζουν τη δική τους πρόταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η λογική δεν στέκεται.
0: Συγνώμη,
2: δηλαδή δεν αλλάζουμε νόμο τώρα, αλλάζουμε σύνταγμα.
0: Δεν ψηφίζουμε τη δική μας πρόταση. Για ποιο λόγο, γιατί γενικά δεν ψηφίζουμε καμία πρόταση.
2: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε μιλήσει πιο ανοιχτά για ιδιωτικά ή μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν εναντίον όλων αυτών, ήταν υπέρ των δημοσίων, προσήλθε στη θέση μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Οπότε και εγώ υποχώρησα στην Επιτροπή και είπα: δέχομαι αυτό το οποίο λέτε εσείς. Αλλά δεν το ψηφίσανε. Ναι. Το ίδιο συνέβη και με το 5β που εισηγούμεθα.
0: Συγγνώμη, εδώ αν με επιτρέπετε να κάνω μια εμβόλυμη τέτοια, για να πω ότι εδώ το κόμμα του κ. Τσίπρα βλέπω ότι λέει.
2: Έκανε μετατόπιση, βέβαια.
0: Έχει αλλάξει θέση και λέει να λειτουργήσουν τα μη
2: κερδοσκοπικά. Εχθέ νομίζω ο κ. Γαβρόγλου έκανε την επίσημη τοποθέτηση που αποδέχεται τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ω μια νέα πραγματικότητα.
1: Αλλά δεν ψηφίζει το άρθρο 16. Καλά, δεν έχει βουλευτέ.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν θα απαλλαγούμε από το βραχνά των εκλογών, η αριστερά γενικώς έχει ένα φόβο να συμφωνήσει και να συνενέσει. Όλοι πιστεύουν ότι καλός πολιτικός είναι αυτός που βρίζει καλά τον αντίπαλό του και ότι αν θα συνεννοηθεί σε ένα δέμα τον αντίπαλό του θα τον απορρίψει ο κόσμος. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος είναι προς άλλη κατεύθυνση.
1: Λυσό, να δικαιολογήσω.
2: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τις κοκορομαχίες και θέλει ουσιαστική συζήτηση.
1: Να υπερασπιστώ λίγο τις θέσεις του Πασόκ. Για νομίζω,
2: παρακαλώ,
1: γιατί και εγώ έχω αυτή την άποψη. Λέει θα με κοροϊδέψουνε. Κάναμε μια συζήτηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μέχρι τώρα ήθιστε να ήταν να προέρχεται από την άλλη παράταξη, και μας βάλαν τον πιο κομματικό πρόεδρο, δεν λέω αν είναι καλός ή κακός, και μας βάλαν τον πιο κομματικό πρόεδρο. Μας κοροϊδέψανε. Δώσαμε τους 180, ακούστε λίγο, δώσαμε τους 180, είχαν λιτά τα χέρια, είχαν 151 βουλευτές και κάνανε αυτό που τους άρεσε. Δεν πήραν κανένα χαμπάρι.
2: Σε άρθρα που υπάρχει ο φόβος να εγκρίνει την αναθεώρησή τους και να γίνουν αντίθετες ιδεολογικές τοποθετήσεις την επόμενη μέρα και να διαμορφωθεί άλλος σχετισμός, εγώ καταλαβαίνω αυτή την επιφύλαξη. Όπως γι' αυτό και ακούω την άποψη του Πασόκ για το 110 να μπορούμε να κάνουμε σε μία βουλή την αναθεώρηση, αλλά με πολύ αυξημένη πλειοψηφία. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν έχει οριμάσει ακόμα να το συζητήσουμε. Τώρα θα το δούμε στο μέλλον. Σε άρθρα όμως τα οποία υπάρχει ευρύτατη συνένεση, δηλαδή σήμερα μαζί με το Πασόκ θα μπορούσαμε κάλλιστα να αλλάξουμε στην κατεύθυνση των 180 το μονοπόλιο του κρατικού πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν αύριο το Πασόκ θα διαθέτει επαρκή αριθμό ψήφων για να αθροίσουμε 180. Αυτό με φοβίζει εμένα. Και αν χαθεί ακόμα μια ευκαιρία, πετούμε την Ελλάδα έξω από μια διεθνή αγορά 30 δισεκατομμυρίων περίπου δολαρίων, γιατί το 2-3% του παγκόσμιου φοιτητικού πληθυσμού είναι διεθνείς φοιτητές, και στερούμε από την Ελλάδα την ευκαιρία να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο όπως έγινε η Κύπρος, η οποία το 5-6% του ΑΕΠ της το βγάζει πλέον από τα πανεπιστήμια πουλώντας τεχνογνωσία. Εμείς έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε παράδοση, έχουμε ιστορική ρίζα, είμαστε η χώρα της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της δημοκρατίας, και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κεφαλαιοποιήσουμε δημιουργώντας δίκτυα φιλελλήνων που σπούδασαν εδώ και που μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Αυτό είναι το παράπονο το δικό μου.
1: Ερώτηση τελευταία τουλάχιστον από μένα, κύριε Στυλιανίδη. Ήθελα να σας ρωτήσω, το προβλέπετε εκ των πραγμάτων ότι οι βουλευτές ψηφίζουν ελεύθερα, δεν το συζητάμε, είναι και μυστική

0: λογική, γιατί σου λέει ένας πρόεδρος που έχει αρμοδιότητες, ενδεχομένως έχει νόημα να του περιορίζει στη θητεία για να ασκήσει ανεξάρτητα τα καθήκοντά του, χωρίς να έχει το άγχος να του ανανεωθεί η εντολή. Ένας πρόεδρος που δεν έχει αρμοδιότητες δεν έχει νόημα να του βάζει περιορισμό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν σε αυτό το πνεύμα πάνω, τώρα Μπακογιάννη ας πούμε, ο Μπάμπης του Αθανασίου και άλλοι. Δεν έχει να κάνει. Εμείς πάμε ανοιχτά, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, αφήνουμε τους βουλευτές να λειτουργήσουν. Σημασία έχει ότι μέσα σε αυτόν τον κορμό των 30 μεταρρυθμίσεων που έχουμε εισηγηθεί, που πιστεύω οι περισσότερες, για να μην είμαι απόλυτος, θα πάρουν τους 151 βουλευτές, ανοίγουμε μια συζήτηση η οποία να μορφώνει πλήρως και τις τρεις εξουσίες, και τη δικαστική την ανεξαρτητοποιεί, και την νομοθετική τη θωρακίζει, την ενισχύει και την προσδιορίζει, και την εκτελεστική την εξυγχρονίζει.
1: Θα έχουμε ευκαιρία.
0: Έχει νόημα η συζήτηση να συνεχιστεί.
1: Θα έχουμε ευκαιρία. Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει και τους αρχηγούς σας στην Βουλή. Τη Δευτέρα είναι η ψηφοφορία που μας έρχεται. Θα έχουμε να συζητήσουμε.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Βουλευτής Ροδόπης. Πρώην Υπουργός, ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με τα θέματα της στράικης και τα ξέρει πάρα πολύ καλά και με μετριοπαθή τρόπο, όχι με ακραίο τρόπο να πούμε, δεν εκλέγεται με ακραίο
1: δύο τρόπο. Δύο ειδήσεις, ναι. Το τέλος θα συμβίβαστο, το άφησε ο Πρωθυπουργός να εννοηθεί
3: και
1: εδώ
3: το άλλο,
1: κατηγορηματική
3: πένα. Το πιο
1: πένα.
3: Σημαντικό για μένα, ότι μπορεί να μην περάσουν προτάσεις που έχει ένα Πρωθυπουργός.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Όπως αυτή.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, το οποίο, να σου πω την άποψή μου, ηγέστα είναι ηγέστα. Το και μακάρι να μην γίνει και αντικείμενο πια ότι να ορίστε, του φύγε και το κόμμα τα χέρια. Λοιπόν, καλημέρα, λέει πληρώνουμε. Ο Δημήτρης Καμένος, συγγνώμη, ο πρώην βουλευτής και φίλος της εκπομπής, πληρώνουμε και για τις απώλειες δικτύου, λέει, για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη. 200 πλάς εκατομμύρια ευρώ, πλάς 450 εκατομμύρια ηρεματοκλοπές. Δεν το ήξερα αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν,
1: να πάμε σε διαφορετικό.
3: Θα πετάξουμε.
1: Για να δούμε την κυρία Αραλιώτου, για να δούμε το θέμα των.
3: Θα την προλάβουμε. Θα την προλάβουμε. Μην ανησυχείς. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας, στο φίλο μας τον Νίκο. Λέει πάντως κυρία Ζδούκου, ζητάει πάντα κοστολόγηση να μας πει πόσες δεκάδες εκατομμύρια έχει δώσει η κυβέρνηση από το 19 και ένα υπουργείο. Να τη ζητήσουμε τέτοια κοστολόγηση. Θα κάτσουμε να κάνουμε μια εκπομπή κατά τρίωρο εδώ πέρα. Συζητάμε
1: με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3: Ναι, συζητάμε ειδικά. Καλημέρα στον κύριο Αβραμίδη. Βάσια Θεά, λέει. Η σύγχρονη κομματική γεωγραφία προφανώς δεν θέλει ταμπέλες, θέλει ιδεολογίες και συνεργασίες. Συνέδει και ποντικοπαγίδες. Αυτό δεν το πιάσω το τελευταίο. Καλημέρα στον κύριο Βραχάτη. Καλημέρα στους παιδες. Βάσια Αναστασίου Δαγκωτό. Πρόεδρε, βγάλει μπροστά να σαρώσει. Ρε εσύ. Είδε που έχει φαν.
1: Δεν έχουμε αύριο να κουβεντιάσουμε.
3: Σκληρού, θα τη ζητήσουν αύριο να βγει εδώ. Καλημέρα στην Άννα. Λέει ο κόσμο καίγεται και οι λύθοι αρμενίζουν. Για ποιου το λες δεν ξέρω ακριβώ. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν ξέρω για ποιου ακριβώ οι λύθοι. Α πούμε, οι λύθοι αναφέρεσαι. Λέει ο Σίδρο, καλημέρα. Κούκλι των FM. Να μην το διαβάσω αυτό, ρε φίλε, το μήνυμα. Να μην το διαβάσω αυτό. Το κούκλι των FM. Ο Αλέξη έχει σκεφτεί να κατέβει να αγωνιστεί για ενόργανη, θα το σκίσει τον Πετρούνια με το σκολοτούμπα. Α, έκανε και το. Έριξε και το. Την πηχτή σου. Ναι. Νόμιζα πω ήταν από την αρχή μέχρι το τέλο έτσι ωραίο και γλυκούλι. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Στη Ρία επίση μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μου την Μανιάνα από την όμορφη Σάμο. Ζηλεύουμε που δεν είμαστε εκεί. Και τώρα πάμε στο διαλυματάκι μα γρήγορα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα.

Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκίνητο.

0: αυτοκινήτου Bosch. Έκο Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το θέμα της ημέρας, όπως ξεκίνησε, είναι αυτή η επίθεση στην Ακρόπολη με μαχαίρι εναντίον δύο ενός ζευγαριού από τουρίστες.
1: Ελληνοαμερικάνοι.
0: Από τους Ελληνοαμερικάνοι, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Που ευτυχώς είναι και οι δύο εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν αμέσως. Υπάρχει πάντα στην Ακρόπολη επάνω αστυνομική δύναμη, ομάδα της, τουλάχιστον τέσσερις μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας είναι σε μόνιμη βάση πάνω στην, στην Ακρόπολη, στο τέρμα της αεροπαγήτου, και είτε περιπολούν είτε είναι σταθεροί. Έλληνας είναι ο δράστης, για να μην πάει το μυαλό σας σε κάτι άλλο τι μπορεί να είναι, ο οποίος μάλλον έχει και ψυχολογικά προβλήματα, και αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσει, γιατί αυτό έγινε στις 8 και 5 το πρωί, δεν έγινε πριν από ώρες, και είναι ένα θέμα το οποίο παίζει στα δίκτυα, και πιστεύω ότι, εντάξει, εφόσον δεν έχει άλλες διαστάσεις, δεν θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Αν είχε άλλες διαστάσεις όμως, θα έκανε και τον γύρο του κόσμου, αυτό είναι βέβαιο.
1: Πιθανόν και έτσι να πάει, αλλά και δεν θα πάει με τις διαστάσεις οι οποίες υπάρχουν.
0: Θα είχε, ναι, γιατί είναι Ακρόπολης, είναι κέντρο Αθήνας, είναι αυτή την περίοδο είμαστε γενικώς Σαντορίνη, Μύκονος και Αθήνα, είναι στην παγκόσμια διάλεκτο, στην παγκόσμια καθημερινότητα.
1: Είδες πόσους πόντους έχει πάρει η Αθήνα.
0: Πόσους πόντους έχει πάρει η Αθήνα.
1: Πόλη, δηλαδή εμείς φεύγουμε και οι τουρίστες μένουν εδώ.
0: Ναι. Γιατί θα φύγουν όμως εκείνοι, εμείς θα μείνουμε μετά.
1: Όχι, δεν είναι, παλιά ήταν ένα πέρασμα. Ερχόταν δηλαδή στην Αθήνα, καθόταν το βράδυ το πολύ πολύ.
0: Καιρό τώρα έχει σταματήσει να
1: πέρασμα. Ναι, είναι αυτό. Και είναι στάση.
0: Από το 16-17 που αφήσαμε σιγά σιγά να αφήνουμε τα μνημόνια πίσω, όσο τα αφήσαμε, γιατί ακόμα δεν τα έχουμε αφήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να περνάμε τη μεγάλη κρίση που περάσαμε από το 10-11 μέχρι το 16-17, σιγά σιγά άρχισε να φεύγει. Άρχισε να γίνεται η Αθήνα τόπος διαμονής, όχι στάσει απλώς, πέρασμα, φύγαμε. Να μένουν και δύο και τρεις, γι' αυτό και γεμίσαμε ξενοδοχεία. Όποιος έρθει στην Αθήνα βλέπει πόσα ξενοδοχεία είχε η Αθήνα πριν από 20 χρόνια και πόσα έχει τώρα.
1: Και
0: καλά ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Συν τα Airbnb τα οποία είναι ατελείωτα, έχουν αλλάξει γειτονιές, δεν είναι στη γειτονιά. Το Κουκάκι, ας πούμε, είναι ένα τέλειο το Airbnb ολόκληρο σχεδόν, νομίζω. Αλλά πια Airbnb έχει παντού. Και εκεί που ζω εγώ στο παλιό Φάλιρο, γεμάτο Airbnb είναι. Όπως τα αφήσει ο προηγητής, βλέπεις Airbnb. Μπαίνει και βγαίνει κόσμος πολυκατοικίες. Άγνωστος.
1: Έτσι είναι. Και Σωτήρη, είναι και πολύ ωραίο το κέντρο της Αθήνας πια.
0: Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Γύρω από την Ακρόπολη, το ΖΑΠ και εμένα πάντα.
0: Ειδικά όταν βραδιάζει και πιάνει και δεν έχει και αυτό τον ίδιο που σε πλάνε.
1: Ναι.
0: Βέβαια για τους άλλους είναι ευλογία, αλλιώς τους άρεσε πάρα πολύ. Εμείς επειδή τον έχουμε συχνά, δεν τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε όσο πρέπει. Τον δρόμο στο κεφάλι και μας αρέσει.
1: Τώρα στο ΖΑΠιο έχει. Με τόση ζέστη πώς κυκλοφορούν τουρίστες από ψυχρές χώρες. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου,
1: η οποία είναι το μεάρχης παιδείας της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα.
0: Έτσι πως το λες, με τρομάζεις, νομίζω ότι ήταν περιπολικό κάθε φορά που το λες. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Λαλιώτου.
2: Καλημέρα σας. Δεν σας ακούω τόσο καθαρά, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να μας ακούτε καλύτερα.
2: Ελπίζω να με ακούτε εσείς.
1: Τέλεια. Το βασικό θέμα τώρα είναι, όπως θα δημιουργήθηκε η πολιτική αντιπαράθεση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία εσείς λέτε ότι δεν θα καταργήσετε, αλλά ταυτόχρονα και το άρθρο 16 δεν θα το ψηφίσετε.
0: Και πώς γίνεται μια ελληνική αριστερή συμπαράταξη να είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Έχω μια απορία εγώ που δεν είμαι αριστερός. Ναι.
2: Ωραία. Δεν είναι θα σας απαντήσω σε αυτό με μεγάλη χαρά, αλλά δεν είναι το βασικό μας θέμα η προτάσεις
1: που κάναμε πολιτικής
2: για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
1: Τα υπόλοιπα αμέσως μετά. Η πολιτική αντιπαράθεση σήμερα γίνεται πάνω σε αυτό.
2: Να ξεκινήσουμε. Όχι, τα άλλα είναι τα δύσκολα.
1: Πάμε.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως δηλώσαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που τα λέμε έτσι, τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έχουν θεσπιστεί από τον νόμο Πιερακάκη, για να το πούμε έτσι περιγραφικά, δεν θα ήταν η επιλογή να τα ιδρύσουμε εάν ήμασταν κυβέρνηση. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θεωρούμε ότι λύνουν κάποιο υπαρκτό πρόβλημα στην Ελλάδα όσο αναφορά την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Άλλα είναι τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης και αφορούν την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης για μας. Όμως, τα ιδρύματα αυτά έχουν νομοθετηθεί και έχουν λειτουργήσει, λειτουργούν.
0: Ναι.
2: Και χιλιάδες οικογένειες και χιλιάδες νέοι άνθρωποι λογικά έχουν επενδύσει ήδη στην φίτησή τους σε αυτά τα ιδρύματα, δημιουργώντας μια κατάσταση στην οποία εμείς την αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, και γι' αυτό λέμε Η Ελλάδα δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ξέρετε, και κατά κεράγνωσης μόνο των όσων συμβαίνουν. Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να σταθεί με υπευθυνότητα απέναντι στους πολίτες, αναπτύσσοντας μια κυβερνητική πρόταση. Η ασφάλεια δικαίου των πολιτών, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ, αφού νομοθέτησε η πολιτεία, πήγα και έγραψα το παιδί μου εκεί, το οποίο τώρα σπουδάζει και το οποίο περιμένει ότι θα πάρει κάποιο πτυχίο, είναι ύψιστη σημασία ζήτημα για μας. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε. Δεν θα καταργήσουμε, πώς το λέγαμε παλιά, με ένα νόμο, με ένα πόνο, τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όμως θα αλλάξουμε ριζικά το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας. Έτσι ώστε αυτό το κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα να λειτουργεί με όρους ισονομίας, για να το πω έτσι πολύ γενικευτικά και συνολικά. Δηλαδή, με τους όρους και τα εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, 200 χρόνια περίπου, έχουμε πανεπιστήμια, και τα οποία διασφαλίζουν το ακαδημαϊκό επίπεδο των σπουδών αλλά και των πτυχίων τα οποία δίνονται. Αυτό ως πολιτεία θεωρούμε εμείς ότι είναι η ευθύνη μας απέναντι στον κόσμο.
0: Λειτουργούντα, μη κρατικά, αυτό θα αφορά και τα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια που ξεκίνησαν και λειτουργούν.
2: Ο νόμος Κερακάκη αφορά τα νομικά, αυτά που ορίζονται από τον νόμο. Όχι, ως νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Εμείς θα αλλάξουμε τον νόμο Κερακάκη.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν θα είναι έξω από τον νόμο αυτόν. Θα είναι δηλαδή, θα λειτουργούν με βάση ένα άλλο νόμο τα πανεπιστήμια. Οι απόφοιτοί τους των σχολών αυτών θα είναι απόφοιτοι, ας πούμε, που δεν θα είναι στα ίδια κριτήρια του νόμου που εσείς θέλετε να φέρετε?
2: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
0: Εννοώ ότι θα είναι δύο κατηγορίες γιατρών ή δικηγόρων ή οικονομολόγων ή δεν θυμάμαι τι. Δεν ξέρω τι σπουδάζουν στα καινούργια πανεπιστήμια αυτά που ιδρύθηκαν τώρα. Θα έχουμε δύο κατηγορίες επιστημόνων που θα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια που είναι τώρα με τον νόμο Πιερακάκη και από αυτά που θα είναι με τον νόμο Τσίπρα, αν γίνει πρωθυπουργός.
2: Όχι, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η ψήφιση των νόμων, τώρα δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, η ψήφιση των νόμων δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά έχει ισχύ από τη στιγμή που ψηφίζεται και η οποία, φυσικά και έχει, και η οποία δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών. Όχι, τι εννοείται αν υπάρχουν δύο κατηγοριών? Εννοείται αν οι εκλογές αργήσουν και νομοθετήσουμε μετά την απονομή πτυχίων, αυτό εννοείται.
0: Όχι, εννοώ αν οι απόφοιτοι αυτών των σχολών θα είναι το ίδιο.
2: Δεν έχουμε ακόμα απόφοιτους.
0: Ναι, όταν θα βγουν όμως κάποια στιγμή από τρία χρόνια. Ναι, ναι. Όταν θα βγουν οι πρώτοι απόφοιτοι, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα που θα έχουν οι απόφοιτοι των δημοσίων πανεπιστημίων και αυτών που θα βγουν με τον νόμο
2: που ισχύει σήμερα. Αυτό ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει και συνταγματικά. Και το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την απόφαση του ΣΤΕ.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό όμως, ακριβώς όμως για αυτό το λόγο, γιατί τώρα δεν θα κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Έτσι, όταν υπάρχουν νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που λειτουργούν ως παραρτήματα και με βάση το ενωσιακό δίκαιο, βασικά, γιατί με βάση αυτό το δίκαιο δημιουργήθηκαν αυτά τα ιδρύματα, φυσικά και δίνουν πτυχία τα οποία αναγνωρίζονται. Δεν είμαι σίγουρα να αναγνωρίζονται από την αγορά. Αυτό θα μας το δείξει η αγορά, που είναι πάντα ένας καλός κριτής, ως ισότιμα. Αυτό έχουμε σήμερα. Και εμείς αυτό που λέμε είναι, αφού αναγνωρίζεται ως ισότιμα, δεν θα πρέπει να είναι με βάση τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες συνθήκες όπως συμβαίνει για τους αποφύτους και για τους πτυχιούχους των δημοσίων πανεπιστημίων?
0: Ναι, έχει
2: λογική. Θα πρέπει να είναι διαφορετικά όπως είναι σήμερα?
1: Κυρία Λιώτα,
2: διότι σήμερα, αν δούμε τις διατάξεις για τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, θα δούμε ότι ουδόλως προσομοιάζουν με τα εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία γνωρίζουμε ότι ισχύουν για να πάρουμε πτυχίο και εμείς και τα παιδιά μας.
0: Αυτό είναι
2: κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε, να το αφήσουμε. Εμείς δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει Ελντοράδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, έχετε τη δυνατότητα, κυρία Λελιώτου, να αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων να επανέλθουμε? Γιατί θα ρωτήσουμε και για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τι γίνεται κλπ.
2: Ελπίζω και να με ρωτήσετε και για τις πανελλήνιες και ελπίζω να με ρωτήσετε και για τις εκπαιδευτικούς.
1: Από τώρα σας το πω.
0: Αλλά έχουν μείνει και κάτι υπόλοιπο αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι δεν αφήσετε την Ελλάδα για την τώρα.
2: Εντάξει, όπως καταλάβατε, είμαι στη διάθεσή σας όσο χρόνο έχετε.
0: Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκαν δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες από ημεδαπό άνδρα κοντά στα εκδοτήρια στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και ο άνδρας στα χέρια και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Δράστη συνελήφθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τέλος, το ασυμβίβαστο βουλευτών και υπουργών που είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο της δαγματικής αναθεώρησης, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Όπως διευκρίνησε, η συζήτηση αφορούσε ένα άλλο πολίτευμα που έχει διακριτούς ρόλους βουλευτή και υπουργού, κάτι που στην προεδρευμένη δημοκρατία δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ανέφερε ότι ενδεχομένως να κινδυνεύει και το άρθρο για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συστάσει στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας από τις αρχές λόγω της περαιτέρω ανόδου της θερμοκρασίας σήμερα και αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Λάρισα θα αγγίξει και τους 43 βαθμούς. Πτώση αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας θα αποφασίσει αν θα προσχωρήσουν στο κόμμα του οι βουλευτές που είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί είτε έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Στελέχη του Νέου Φορέα εκτιμούν πως δεν χρειάζεται κάποια προσχώρηση, ενώ στελέχη που φλερτάρουν με την Ελλάδα θεωρούν ότι όλοι έχουν θέση στο νέο εγχείρημα και στα ψηφοδελτιά του. Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προωθούν Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν. Στόχος είναι να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σήμερα η παρουσίαση του νέου σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας, που στόχο έχει τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Το σύστημα αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη και οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν γρηγορότερα κινητοποιημένα οχήματα ή άλλα συμβάντα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και να επεμβαίνουν άμεσα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας. Παραμένει το μυστήριο με τη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από την νεκροψία νεκροτομήλικο της προχωρημένης ύψης δεν προέκυψε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου. Δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από στραγγαλισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 7 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά στο Βιετνάμ. Στα αθλητικά, παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του να βρίσκεται πλέον στο τυπικό της σκέλος. Η Αργεντινή περιμένει την απόφαση του Λιονέλ Μέση για το μέλλον του στην εθνική ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι σήμερα η πιο ζεστή μέρα αυτού του τριήμερου καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Έτσι, μην τα ρίξετε σε εμάς αν αύριο πιο ζεστή. Θα φτάσει και τους 42 και τους 43 βαθμούς σε κάποια σημεία της χώρας. Βλέπω στα δελτία, στις εκπομπές ενημερωτικές. Και όσο περνάνε οι ώρες, θα βλέπετε να γίνονται 44, 45. Γιατί σου λέει, αφού βάλαμε 42, να βάλουμε πια 43. Να το κοιτάξει ο κόσμος με πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι ο κ. Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κ. Σωτήριος Ξενάκης, παραπολιτικά 90.
0: Και κάνουμε κάτι που κάτι πολύ σπάνια το κάνουμε φέτος, αν το έχουμε κάνει πρώτη φορά να το κάνουμε φέτος στην εκπομπή. Είναι πρώτη φορά, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα κατά την άποψή μου, αλλά και του Βασίλη. Και το συνοηθήκαμε στον αέρα και δέχθηκε η συνομιλητριά μας να το κάνει, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχης παιδείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την καλημερίζουμε ξανά για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που αναμένατε στο ακουστικό σας.
2: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο.
0: Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, και να καταλάβω εγώ που δεν έχω καταλάβει ακόμα καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω. Η ΕΛΑΣ. Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό το λάθος για λίγο καιρό ακόμα. Θα τελειώσει μετά. Λοιπόν, η ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων που θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι οριζόντια τέλος, δεν υπάρχει μόνο δημόσια πανεπιστήμια. Και αυτά που ήδη λειτουργούν, εγώ κατάλαβα το σκεπτικό σας, το οποίο είναι πολύ λογικό κατά την άποψή μου, είναι ότι οι άνθρωποι που πλήρωσαν, επένδυσαν χρήματα, έχουν βάλει τα παιδιά τους να βγουν κλπ. Λογικό είναι και αυτοί και τα παιδιά πρωτίστως και οι γονείς και οι οικογένειές τους να λένε: εμείς τα κάνουμε, μας πετάξτε σκουπίδια. Είναι πολύ λογικό. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι ότι αν υπάρχει κάτι καινούριο, τι διαφορά θα έχει με αυτό που λειτουργεί σήμερα.
2: Κοιτάξτε. Μου δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβω κάπως, ίσως και για κάποιους που δεν μας ακούγανε πριν, αυτό που είπα και που είπαμε χθες και στη συνέντευξη τύπου. Είπα λοιπόν το εξής. Εάν η Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση την προηγούμενη περίοδο, δεν υπήρχε βέβαια, οπότε είναι τελείως υποθετικό το ερώτημα, η τοποθέτηση, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ χάρη στη χάνη της συζήτησης. Δεν θα είχαμε προχωρήσει στην νομοθέτηση αυτή, δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ναι. Γιατί, όχι για το λόγο κάποιας ιδεοληψίας, ας πούμε, παρόλο που η ιδεολογία και η πολιτική μας κατεύθυνση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεών μας. Κυρίως όμως γιατί δεν θεωρούμε ότι τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λύνουν κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε για την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
0: Αυτό το καταλάβαμε, το είπατε.
2: Αυτή είναι η δική μας θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα νομίζω εδώ τελειώνουμε με την συζήτηση αν εμείς θα τα ιδρύουμε ή αν είμαστε υπέρ και τα κατά. Σήμερα βρισκόμαστε όμως πολλά βήματα μετά από αυτό το στάδιο. Και βρισκόμαστε στην στιγμή, τη χρονική στιγμή, όπου η Ελλάς ως νέος πολιτικός φορέας παρουσιάζει και διεκδικεί να πείσει τους πολίτες με τις απόψεις της και με τις προτάσεις μας με μία προοπτική διακυβέρνησης. Διακυβέρνηση λοιπόν σημαίνει όχι ότι διακόπτεις το κράτος και ανατρέπεις όλα όσα πιστεύανε οι πολίτες μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά ότι διαχειρίζεσαι την πραγματικότητα πολιτικά, ρηξικέλεσα, ριζικά, αλλά διαχειρίζεται την πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί. Κοιτάξτε, τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη, επί της ουσίας ακολουθώντας όμως το ενωσιακό δίκαιο. Το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν έχει σημασία να πούμε σωστά, λάθος κτλ. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να κρίνεις.
0: Έχει πάρει απόφαση
2: συνταγματική, εντός του άρθρου 16 δηλαδή. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ εγώ ή εσείς με αυτό. Δεν είναι η δουλειά μας να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, αν και μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας, αλλά είναι άλλη τάξη συζήτηση αυτή. Έκρινε ότι με βάση το άρθρο, εντός του άρθρου 16, διότι δεν έχουμε αλλάξει το άρθρο 16, με αυτό λειτουργούμε, μπορεί να συνεχίσει η λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε το εξής. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της. Και επειδή την αναλαμβάνουμε, νομοθετούμε και ριζικά μεταβάλλουμε τον νόμο Πιερακάκη. Με ποιο σκοπό? Με το σκοπό να διασφαλίσουμε την ισονομία. Και η ισονομία σημαίνει ότι για ισότιμους τίτλους σπουδών θα πρέπει να έχεις, οι οποίοι καθορίζουν και την επαγγελματική σταδιοδρομία των ανθρώπων, θα πρέπει να έχεις αντίστοιχα κριτήρια ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι λογικό και αυτονόητο αυτό?
0: Ναι. Ναι,
2: αυτό δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή όμως.
0: Τα σημερινά λοιπόν βγάζουν επιστήμονες οι οποίοι είναι μισοί, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Δεν θέλω να τοποθετηθώ έτσι, αλλά αν κοιτάξετε τον νόμο Πιερακάκη, εννοώ, δεν θέλω να μιλήσω αρνητικά αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω όμως το εξής. Εάν κοιτάξετε τους νόμους λειτουργίας ενός τμήματος, ας πούμε, ή ενός προγράμματος σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια σήμερα, θα δείτε ότι έχουμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις ακόμα και στον τρόπο εισαγωγής. Ακόμα και στην επιλογή προσωπικού, ακόμα και στα προσόντα που απαιτούνται για να είναι κανείς προσωπικό. Λοιπόν, αυτά είναι παραδείγματα που αναφέρω τώρα και θα μπορούσα άλλα 10 να σας πω, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εμείς θα νομοθετήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Κατανοητό. Ερώτημα
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε, όπως είπα και πριν, δεν θέλουμε να αφήσουμε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα ανεξέλεγκτο, ας πούμε,
1: ερώτημα τώρα. Ερώτημα. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και μου έρχεται να κάνω ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο καινούριο. Μπορώ να το κάνω αν έχω όλες τις νόμες, ένα καινούριο δηλαδή πάνω σε αυτά που υπάρχουν.
2: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, θα πρέπει οτιδήποτε ανοίξει να είναι παράρτημα ξένου ιδρύματος.
1: Ναι. Έτσι γίνονται οι. Είμαι ξένος επιχειρηματίας. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα το νόημα.
2: Κατάλαβε, ναι. Δεν είναι ότι. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα θεσπίσουμε, μπορείτε να υποβάλει έτσι και η ανεξάρτητη αρχή, η ΕΣΑΕ, να εφαρμόσει το νομικό πλαίσιο που θα υπάρχει και να αξιολογήσει. Ξέρετε, στην εκπαίδευση η αξιολόγηση είναι στον πυρήνα κάθε διαδικασίας.
1: Ερώτημα τώρα ακόμα. Υπάρχει ένα θέμα για νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ. Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό πώς θα είναι. Και λέμε, αν υπάρχει και. Πώς το λένε, το απολυτήριο από τη μία, το νέο απολυτήριο, και από την άλλη και πανελλήνιες, δεν θα ξεσκιστεί ο κόσμος στα φροντιστήρια παραπάνω από ό,τι ξεσκίζεται σήμερα.
2: Όχι. Πιστεύουμε ότι όχι. Να σας πω για ποιο λόγο. Σήμερα, γιατί έχουμε. Τη φράση που χρησιμοποιήσατε για τα φροντιστήρια, γιατί έχουμε διαμορφώσει ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο δεν αξιολογεί τη γνώση των παιδιών, κάνει μια κατάταξη αποκλεισμού έτσι ώστε να εισταχθούν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι αξιολογεί στις περισσότερες περιπτώσεις, αν κοιτάξετε τα θέματα των πανελλήνιων εξετάσεων πάρα πολλά χρόνια τώρα, αξιολογεί όχι το εκπαιδευτικό έργο το οποίο έχει παραχθεί μέσα στην τάξη. Αλλά το εκπαιδευτικό έργο, το γνωστικό έργο, την προετοιμασία και τη δυνατότητα ή όχι ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας να έχει εκπαιδευτεί καλά σε ένα φροντιστήριο. Αυτό είναι ένα διεθνές
0: παράδειγμα. Τι αλλάζεται, πώς μπαίνει στα πανεπιστήμια.
1: Τι αλλάζεται, αυτό πέστε μας.
2: Καταρχήν αλλάζουμε το λύκειο. Και αυτό δηλαδή είναι το σημαντικό. Αλλάζουμε το λύκειο και κάνουμε το λύκειο ουσιαστική βαθμίδα εκπαίδευσης.
1: Με δύο λόγια, να το καταλάβουμε.
2: Με γενική παιδεία, τα μαθήματα γενικής παιδείας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, όχι επιλογή κατευθύνσεων νωρίς, έτσι. Όχι γενική παιδεία με την έννοια της γενικότητας. Γενική παιδεία στην πρώτη και δευτέρα λυκείου και τα παιδιά ασχολούνται με το θέμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο στην τρίτη λυκείου, η οποία είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου σχεδόν όσον αφορά το σχολικό χρόνο και με πολλές διαδικασίες που τις περιέγραψα και πριν και δεν θέλω να τις παραλάβω εκτός αν θέλετε εσείς, δηλαδή λιγότερα παιδιά στην τάξη, άλλη ύλη μαθημάτων, σχεδόν εξατομικευμένη.
1: Στην τρίτη λυκείου, για να καταλάβουμε λίγο,
2: Και οι εξετάσεις του απολυτηρίου έρχονται να εξετάσουν αυτό που έχει και μπορεί να διδαχθεί στην τάξη. Ξέρετε, ακούγεται αυτονόητο όταν το λέμε, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα.
1: Δεν κατάλαβα καλά, κυρία Λαντζιάτου. Στην τρίτη λυκείου δηλαδή θα κάνουν τα μαθήματα δέσμης, το λέω χιδέα τώρα, αλλά για να καταλαβαίνω. Το κατευθύνσιο, δεν θα έχουν άλλα μαθήματα δηλαδή.
2: Και μερικά βασικά μαθήματα τα οποία είναι και σήμερα διδάσκονται, ας πούμε, και στην τρίτη λυκείου. Και επίσης, εδώ μου δίνεται μια ευκαιρία να πω, και επίσης τα ειδικά μαθήματα που πρέπει, χρειάζεται κανείς για
0: συγκεκριμένα βάρος, τμήματα. Και το βάρος εισαγωγής που θα πέφτει.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο πραγματικά είναι για να ξαφνιάζεται κανείς. Είναι δυνατόν να αξιολογούμε στις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα μαθήματα που δεν διδάσκονται καθόλου? Τα παιδιά που δίνουν σχέδιο, για παράδειγμα, δεν διδάσκονται στο σχολείο καθόλου. Το έχετε ξανακούσει αυτό σε κανένα εκπαιδευτικό σύστημα?
0: Με ποιο βάρος θα μπαίνουν στις σχολές? Εμείς που κάναμε πρώτη χρονιά δέσμες, θυμάμαι το 83 που έδωσα πρώτη φορά, ήταν και απολυτήριο και μπήκα στο πανεπιστήμιο τότε με απολυτήριο που είχε ένα συντελεστή και 4 μαθήματα. Τώρα πώς θα είναι οι συντελεστές τώρα?
2: Εγώ με το ίδιο σύστημα έδωσα και ήταν απολυτήριο Α και Β λυκείου στη δική μου τη χρονιά. Είναι λίγο μετά. Είναι εντυπωσιακό πώς όλοι θυμόμαστε τις λεπτομέρειες του παρελθόντος.
0: Γιατί είχαμε ταλαιπωρηθεί πολύ όλοι τότε.
2: Ακριβώς, είναι το τραύμα μας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αφού λοιπόν περάσει το μεταβατικό στάδιο που είναι η οργάνωση του νέου, η αναβάθμιση του λυκείου, δηλαδή οι 3 χρονιές που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, ξεκινάνε τα παιδιά στην πρώτη, στη β, στη γ. Στο τέλος λοιπόν, της μεταβατικής αυτής περίοδου, ο στόχος είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, στα τμήματα στα οποία επαναλαμβάνω υπάρχει περισσότερη ζήτηση από τις διαθέσιμες θέσεις, να γίνεται με βαθμολογική κατάταξη με βάση το βαθμό του απολυτηρίου. Με βάση το βαθμό του απολυτηρίου. Όμως ένα απολυτήριο το οποίο επίσης θα έχει αναβαθμιστεί και το οποίο η απόκτησή του, το να έχω πάρει εγώ απολυτήριο της τρίτης λυκείου, απολυτήριο λυκείου, δηλαδή θα γίνεται μέσα από διαδικασίες που τηρούν όλες τις πρακτικές, τις καλές πρακτικές αδιαβλήτου που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Και χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό για ιδιωτικά σχολεία, δεν είναι όλα τα ίδια. Αν πάω σε ένα ιδιωτικό σχολείο που δεν είναι το ίδιο, να πω με ένα από τα κορυφαία, δεν θέλω από τώρα ονόματα, έχουμε τεράστια σχολεία στην Αθήνα, αλλά έχουμε και πολύ μικρούλια. Αν πάω σε ένα τέτοιο λύκειο και πάρω ένα πολιτήριο με ένα βαθμό πολύ μεγάλο.
2: Δεν μπορεί να κοιτάξει να λέει, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Καταλαβαίνω,
2: δεν είναι αυτό, γιατί ο βαθμός του απολυτηρίου, σε αυτά υπάρχουν πρακτικές ήδη εγνωσμένες στην εκπαίδευση. Ο βαθμός του απολυτηρίου συνδιαμορφώνεται από τις επιδόσεις των μαθητών στα τετράμινα και από τις τελικές εξετάσεις.
0: Στο σχολείο.
2: Οι τελικές εξετάσεις θα οργανωθούν, όπως είπαμε και πριν, με όλους τους κανόνες του αδιαβλήτου και στην επιλογή θεμάτων και στην βαθμολόγηση.
0: Πανελλήνιες.
2: Όχι πανελλήνιες, ενιαίες, εθνικά, αλλά με όλα τα. Κάθε περιφέρεια, διεύθυνση, αυτά είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτοί που μας ακούνε πρέπει να είναι όμως σίγουροι ότι αυτό το σύστημα θα εφαρμόζει όλες τις πρακτικές αδιαβλήτου που έχουμε σήμερα.
0: Και να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο. Ξεπεράσαμε κάθε χρόνο.
2: Ούτως ή άλλως η διαφορά, και σήμερα ισχύει αυτό, τα ζητήματα που αφορούν, γιατί αυτό με ρωτάτε φαντάζομαι, την διαφορά μεταξύ βαθμού επίδοσης και γραπτής εξέτασης. Αυτό δεν με ρωτάτε, δεν θέλω να το εξηγήσω.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Υπάρχουν γνωσμένες πρακτικές ήδη που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα και αυτό θα είναι και μέρος της νομοθέτησής μας. Όπου η διαφορά αυτή είναι μεγάλη, θα ακολουθεί η ρύθμιση της μεγαλύτερης συνήθως έτσι γίνεται, ώστε να πλησιάζει την μικρότερη. Αυτά δεν είναι όμως, είναι τεχνικές λεπτομέρειες και διασφαλίζονται. Και να σας πω κάτι, ας μην πάμε στην Ελλάδα πάντα να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αυτά είναι συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν το εθνικό απολυτήριο, το απολυτήριο του λυκείου, το οποίο συνήθως στις περισσότερες χώρες με διάφορα μεικτά συστήματα είναι ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.
0: Σας εξαντλήσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ενώ με το ανθρωπίνο χρόνο. Να μιλήσουμε και για τους εκπαιδευτικούς όμως.
0: Βεβαίως, δεν τα προλάβαμε. Βεβαίως, υπόσχεση.
2: Είναι η τεχνική εκπαίδευση που είναι στον πυρήνα της μεταρρύθμισης που προτείνουμε.
0: Υπόσχεση, θα το κάνουμε, αλλά ήσασταν σήμερα.
2: Και αφορά και πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, μέρα σας. Κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομέα αρχής παιδείας της ΕΛΑΣ, παλιά από του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα για το θέμα των προτάσεων. Για την παιδεία. Και μια δυσάρεστη είδηση. Στα 67 του μόλις χρόνια έφυγε ο Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 64 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Ένας διακεκριμένος συγγραφέας που αφήνει πίσω του ένα πλούσιο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό έργοντα. Έχω διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στα ελληνικά γράμματα. Έχει εκδώσει 34 βιβλία, 20 μυθιστορήματα ανάμεσά τους. Το Μπαρ Φλόμπερ νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό, πιο γνωστό από αυτά. Και πολλά ακόμα. Λοιπόν, αυτά, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στην οικογένεια του ανθρώπου που ήταν, είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά και ήταν και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ευγενής και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: αν πάρουμε λίγο χρόνο παραπάνω, μήπως δούμε τον μετεωρολόγο. Τώρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει τώρα για να πάμε μετά στην.
0: Τώρα, πάρα πολύ ευχαριστώ. Ακούσατε, έχετε μια εικόνα νομίζω. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να μας πει και η τελευταία γραμμή, γιατί προφανώς οι πράγματα που σχεδιάζονται. Η Μαρία από το Σουφλί λέει: συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα τι είπε το πολίτης. Εγώ κατάλαβα πάνω κάτω, απλώς υπάρχουν ασάφειες τις οποίες φαντάζομαι θα διευκρινιστούν με την πάροδο του χρόνου. Πάνω κάτω κατάλαβα. Λοιπόν, τον έχουμε.
1: Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος. Εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Σταματάκη, είναι ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε σήμερα στην πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού ως τώρα. Κύριε Σταματάκη.
3: Ναι,
0: γεια
3: σας.
0: Γεια σας κύριε Σταματάκη, μας ακούτε?
3: Γεια σας, ναι, σας ακούω καθαρά.
0: Λοιπόν, βιώνουμε την πιο ζεστή μέρα.
3: Την πιο ζεστή μέρα
0: του καλοκαιριού ως τώρα. Ναι.
3: Την πιο ζεστή μέρα χωρίς καύσωνα να πούμε.
0: Δεν είναι καύσωνας. Γιατί δεν είναι καύσωνας? Γιατί δεν θα είναι χαμηλά. Το βράδυ θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες.
3: Είχαν κατέβει κάτω τους 30 βαθμούς το βράδυ. Σχεδόν σε περισσότερες προορικές χώρες. Και μεμονωμένα πιάσαμε 40, 40, 41 βαθμούς σε ευπαθείς περιοχές που πάντα πιάνουν όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
3: Δεν έχουμε καύσωνα, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτό θα κρατήσει μέχρι αύριο.
0: Μόνο,
3: Μόνο και από την Πέμπτη και μετά πάμε σε 12 με 13 βαθμούς φυτός θερμοκρασίας από τις σημερινές θερμοκρασίες και τις αυριανές.
0: Ναι.
3: Με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθούν στην υπόλοιπη κεντρική και νότια Ελλάδα μέσα στο απόγευμα της Παρασκευής.
0: Την πιο, δηλαδή, καταρχήν να ρωτήσω, την πιο πολύ ζέστη την έχουμε σήμερα ή αύριο?
3: Σήμερα,
0: έτσι. Και σήμερα, από αύριο το απόγευμα, με την Πέμπτη το πρωί, αρχίζει λέτε να πέφτει θερμοκρασία απότομα κιόλας. 10-12 βαθμούς κάτω.
3: Φανταστείτε, δηλαδή, η πόλη της Φλόρινας σήμερα θα έχει γύρω στους 34 βαθμούς και την Παρασκευή θα έχει 11.
0: Ναι.
1: Τεράστιο, ναι, ναι.
3: Και
1: από αέριδες, γιατί ο κόσμος Παρασκευή, ξέρετε, έχετε και πλοία, φεύγει.
3: Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε άπνοια. 1 με 2 μποφόρ στο Αιγαίο, βοριάδες. Και στο Ιόνιο 2 με 3 βορειοτικούς, οι οποίοι δεν θα δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε στο κεντρικό Αιγαίο ούτε στο Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα Τρίτη.
0: Στην Αθήνα θα βρέχει την Παρασκευή το απόγευμα?
3: Την Παρασκευή θα βρέχει την Αθήνα από τη Δευτέρα
0: που σας. Το πρωί μέχρι το βράδυ,
3: Θα έχει καταιγίδα. Μετά το μεσημέρι δείχνει.
1: Όχι, γιατί είναι η δεξίωση στο προεδρικό μέγαρο, στον κήπο.
3: Ναι.
0: Θα την κάνω μέσα, νομίζω. Μάλιστα, μάλιστα.
3: Λογικά, πιστεύω θα πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται.
0: Μέσα με κλιματισμό, ρώτησα.
3: Λοιπόν,
0: μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Σταματάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Σταματάκη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Νίκο εδώ μα ρωτάει για την πολύ επεριστατωμένη εκδήλωση του Πασό και την παιδεία, πόσο χρόνο διαθέσατε? Έτσι θα πάτε μέχρι τι εκλογέ. Ο δακτικό αγροτή Νίκο. Διαθέσαμε το χρόνο σημερινόη την παιδεία, όχι γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το θέμα, το μείζον κατά την άψη μου θέμα, που αφορά μια διαφοροποίηση, λέω εγώ, αλλά εξηγεί η εκπρόσωπος της Ελλάς, σε σχέση με την ως τώρα στάση του κόμματος που εκπροσωπούσε σε ένα βαθμό η σημερινή Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και έγινε και συζήτηση ολόκληρη από χθες.
1: Και μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Αν δηλαδή. Είναι αυτό που κάνουμε, συγγνώμη, όταν στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και λένε κάποια θέση, η οποία εμείς θεωρούμε ότι διαφοροποιείται από τη θέση του Πασόκ, και βγαίνουν αυτά και λένε ότι δεν διαφοροποιείται η θέση του Πασόκ, και εμείς λέμε αυτό. Δεν το έχετε ακούσει 10 φορές να το κάνουμε εδώ πέρα. Αυτό κάναμε σήμερα με την κυρία Λαλιώτου. Ο στόχος μας είναι να δούμε πώς διαφοροποιείται η θέση αυτή από τη γνωστή θέση της Αριστεράς. Εκείνη λέει δεν διαφοροποιείται. Για κάνουμε τώρα.
1: Δευτέρα πια.
0: Λέω, η εκπρόσωπος του κόμματος κ. Τσίπρα λέει ότι η στάση αυτή δεν αλλάζει τη γενικότερη στάση υπέρ των ιδιωτικών.
1: Δεν ψηφίζουν το άρθρο 16. Κοίτα, το Πασόκ κυκλοφόρησε ένα non-paper χθες στα στελέχη του, τα κορυφαία, για το τι θα λένε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς, λέει, κλείνει το μάτι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Έπεσαν στα χέρια μου με αυτά.
0: Ναι.
1: Που δημιουργήσε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Και με την πρόταση που κατέθεσε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αντί ο νόμος του κυρίου Πιερακάκη να παρακάμπτει το Σύνταγμα θα παρακάμπτει τον νόμο Πιερακάκη.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η θέση του Πασόκ πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, το είπαμε και αυτό, είπαμε και τη θέση του Πασόκ.
1: Είπαμε για την αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Και με την αριστερά.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν ένα πολιτικό θέμα, θέλω να πω.
0: Και νομίζω ότι επιμείναμε πολύ και σε ερωτήσεις και νομίζω ότι πιέσαμε την κυρία Λαλιώτου όσο περισσότερο μπορούσαμε. Συγγνώμη, όχι, είναι ευγενής ο άνθρωπος, τον ρωτάει, γι' αυτό απαντάω. Έτσι, όταν ρωτάνε τίποτα γαϊδούρια, δεν απαντάω. Λοιπόν, ούτε διαβάζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε και σε αυτές τις έγνοιες που πετάγονται το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου, ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο? Όχι, το αυτοκίνητο όχι. Με εκείνη την εγκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα το τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου, και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Λίγο λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr. Διάλειμμα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Δύο λοιπόν και τα εκεί. Ζέστη.
15: Το βραδάκι θα δροσίσει.
0: Να σου πω, άκουσα μέσα φωνές αυτές. Άκουσα τη Βλαχοπούλου να λέει για air condition. Είχε air condition στι 60 τη ταινία τη Βλαχοπούλου. Είχαμε στην Ελλάδα, ήταν air condition, υπήρχαν κλιματιστικά.
16: Δεν ξέρω σε ποια ηλικία τη.
0: Ήταν Βλαχοπούλου. Δεν ήταν καινούργια, ήταν παλιά ταινία. Φαινόταν.
16: Πόσο παλιά.
0: Δεν μπορώ να ακούσω με τα αυτή μου. Λέγω στην Πάτρα, καλημέρα στην Πάτρα, την όμορφη. Καλημέρα στην Παρασκευή. Λέω να πω για ψάρεμα, να πιάσω κανένα φρέσκο ψάρι. Να πάω, να πάω. Άμα δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, γνωστό από αυτά που λένε, πήγαινε για ψάρεμα. Αφού θες να ρωτήσεις. Καλημέρα σας κύριε Μάρκο. Τι να σας πω. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε στελέχη του Πασόκ που μιλάνε εδώ, αλλά δεν θα σας πείσουμε ποτέ, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έχουμε.
16: Ένα δεν έχουμε από το Πασόκ. Παρά τις υποσχέσεις. Τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σιγά μην τον έχεις. Λοιπόν. Σιγά μην τον
16: είπε. Σαφώς, ο κύριος Τσουκαλάς έχει δημιουργηθεί και δημοσίως.
0: Ο Άλεξ εδώ, καλά μας τα είπε και ο Αρσένης αυτά, όταν ήταν υπουργός παιδείας εννοεί. Καλημέρα Γκατζόλη λέει, αυτά μάντωλες στο νέο μοντέλο λυκείου, μια έκθεση ιδεών παρουσιάζει η κυρία. Τι άλλο, καλά, πάμε στους καλεσμένους μας λίγο.
16: Πάμε.
0: Ο κύριος Γιώργος Βλάχος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, πρώην υπουργός και φίλος πολλά χρόνια θέλω να πω. Καλημέρα κύριε Βλάχο.
17: Καλημέρα κύριε Ξανάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα σε όλους.
16: Ο κύριος Βλάχος ήταν αυτός που έδεσε το θέμα του ασυμβίβαστου χθες και είπε: εγώ δεν το ψηφίζω.
1: Και αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Πρωθυπουργός. Μας είπε πριν ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης ότι τέλος, δεν υπάρχει πια στην πρόταση. Έχει... Τι ακριβώς έγινε, κύριε Βλάχο?
17: Από την αρχή που εξαγγέλθηκε αυτή η ρύθμιση, είχα εκφράσει την διαφωνία μου με την έννοια ότι δεν έβλεπα και δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορούσε να δουλέψει πρακτικά. Το είπα και χτες, έχοντας πια κατασταλάξει και ξεκαθάρισα τη θέση μου ότι αν μπει σε ψηφοφορία τις επόμενες μέρες εγώ δεν μπορώ.
0: Θα μπει σε ψηφοφορία, θα μπει.
17: Νομίζω πως τώρα πια όχι, μετά το τέλος της δικής μου παρέμβασης ο κ. Μητσοτάκης πήρε το λόγο και ουσιαστικά άφησε σαφέστατα να εννοηθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία αποσύρεται.
0: Μάλιστα. Αυτό μας είπε και ο
17: Στυλιανίδης. Οπότε το ασυμβίβαστο για το οποίο έγινε τόση πολλή κουβέντα στο παρελθόν, δεν πρόκειται αυτή την ώρα να συζητηθεί και να οδηγηθεί σε ψήφιση. Και είναι καλύτερα που δεν πάμε σε ψηφοφορία, να πω, γιατί θα ήταν και άσχημο να έρθει σε ψηφοφορία και να μην ψηφιστεί. Γιατί το προτείνει η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτές να μην το ψηφίσουν. Γιατί ξέρετε, η διαφωνία δεν ήταν μόνο δικιά μου. Τώρα εντάξει, εγώ το είπα. Όποιος επικοινωνεί με τους βουλευτές έχει εικόνα.
0: Ξέρουμε.
17: Το κλίμα ήταν γενικό. Απλώς εγώ έτυχε να το εκφράσω πρώτος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδος.
1: Χθες, πριν από λίγο, ο κύριος Στυλιανίδης, που είναι επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας, το λέω αυτό για τους ακροατές, όχι για εσάς, μας είπε ότι είναι πιθανόν να μην περάσει και ο νόμος για τη θητεία του, και το άρθρο, συγγνώμη, για την θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
17: Ναι, κύριε Σκουρή, και εγώ χτες στην ομιλία μου και σε αυτό διαφώνησα. Και από το δεν υπάρχει λόγος τώρα τα 5 συν 5 χρόνια που έχει δυνατότητα ένα πρόσωπο να είναι πρόεδρος δημοκρατίας να γίνουν 6 και μια φορά, ούτε θα κάνουμε συλλογή τέως προέδρων τώρα. Στο τέλος και τα πρόσωπα αυτά τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν το θεσμό δεν είναι πάρα πολλά. Yeah. Θα μπορούμε, ξέρετε, να αλλάζουμε, να επιλέγουμε πρόεδρους. Θέλουμε ένα πρόσωπο που να είναι αξιόπιστο, να έχει μια πολύ καλή εικόνα, να πείθει τους Έλληνες πολίτες, να είναι σεβαστός στο εξωτερικό. Αυτά τα πρόσωπα δεν είναι πολλά. Mm. Για να θέλουμε εμείς τώρα να λέμε κάτι και λίγο αλλάζουμε πρόεδρο δημοκρατίας. Mm. Ξέρετε, η στελέχωση γενικότερα της πολιτικής μας ζωής συνεχώς υποβαθμίζεται. Mm. Διότι άνθρωποι ικανοί, σοβαροί αν θέλετε να πω, δεν θέλουν να συμμετούν με τα κοινά. Δεν τους εκφράζει έτσι αυτό το κλίμα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και σε αυτό διαφώνησα. Νομίζω ότι και αυτό δεν θα έρθει για
0: πριν. Σας κατηγορεί το Πασόκ, το ξέρετε, από την εποχή της επιλογής του Προέδρου Δημοκρατίας, του είναι Προέδρου Δημοκρατίας, ότι τους παγιδεύσατε. Τους βάλατε στη διαδικασία να ψηφίσουν, να συμφωνήσουν με το να μην χρειάζεται η χώρα να πηγαίνει σε πρόεδρες εκλογές κάθε φορά για να βγάζει πρόεδρο δημοκρατίας, και εσείς επιλέξατε ένα πρόεδρο που προέρχεται από κόμμα, από το κόμμα σας, αλλάζοντας και την παράδοση.
1: Και όχι μόνο το Πασόκ. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τότε αξιωματική αντιπολίτευση και είχε μεγάλη δύναμη.
17: Κοιτάξτε, όταν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος δημοκρατίας με 151 ψήφους και υπάρχει κόμμα που έχει τους 151, προφανώς έχει το πάνω χέρι στην πρόταση προσώπου. Mm. Αλλά και το Πασόκ, όταν έγιναν οι προστάσεις των προσώπων, νομίζω ότι έκανε κάποια κίνηση συνενετική να βρεθεί ένα πρόσωπο και ευρύτερης αποδοχής. Mm. Όλοι, ξέρετε, όταν αρχίζουν οι προτάσεις, όλοι ταμπουρώνονται, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη αυτή, πίσω από μια κομματική υποψηφιότητα που ικανοποιεί το κόμμα και το κομματικό της ακροατήριο και προχωράμε.
0: Λέτε ότι όταν γίνονταν οι προτάσεις,
17: όσο να δημιουργήσουν εντυπώσεις,
0: όταν γίνονταν από άλλους χώρους, ήταν για να πάρουν τους ψήφους από άλλους χώρους. Γι' αυτό λέτε ότι το Πασόκ έκανε τις προτάσεις αυτές. Γιατί πρώτα ήταν τον κύριο Στεφανόπουλο, για παράδειγμα, τον Άιμνη Στεφανόπουλο, ο οποίος δεν προερχόταν από την χώρα του Πασόκ, αλλά χρειαζόταν να ψηφιστεί και από άλλους. Δεν έφτανε, δεν είχε το Πασόκ μόνο δυνατότητα.
17: Και
0: ο Κώστας Καραμαλής πρότεινε τον κύριο Άιμνη στο Παπούλια. Ναι, ακριβώς.
17: Κοιτάξτε, και οι δύο κινήσεις αυτές που δημιούργησαν μια πραγματικότητα διαφορετική, είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Θα μπορούσε σε αυτό το πνεύμα να συνεχιστεί.
0: Αλλά ξέρετε, δεν συνεχίστηκε όμως.
17: Ή δεν υπάρχουν πια τα πρόσωπα, ή δεν υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους όλων των κομμάτων, θα πω εγώ, για ανοίγματα. Και η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας πολλές φορές υποκύπτει στην κομματική σκοπιμότητα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που είναι στο χέρι μας και μπορούμε στο μέλλον να το διορθώσουμε. Δηλαδή η συνένεση δεν είναι κάτι που έρχεται και φεύγει. Είναι πάντα εδώ.
0: Επειδή είστε ένας βουλευτής που είστε στην κοινωνία, το ξέρω ότι κινείστε στην περιφέρειά σας πολύ, εμφανίζεται λιγότερο στην τηλεόραση από ό,τι σας ζητάμε. Προτιμάτε να είστε μέσα στον κόσμο συνήθως. Το στόχο της αυτοδυναμίας για την Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πραγματικά ρεαλιστικά, εφικτό στόχο.
17: Κοιτάξτε, με τα σημερινά δεδομένα, με τις σημερινές μετρήσεις, φαίνεται να είναι δύσκολο. Το ότι σαν στόχος παραμένει, προφανώς παραμένει και πρέπει να παραμείνει. Αλλά αν θα κερδιθεί, εγώ επιτρέψω να έχω κάποιες αμφιβολίες.
0: Ρεαλιστικό στόχο ποιο θεωρείτε για τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε να μας πείτε, ρεαλιστικό στόχο.
17: Δεν θα ήθελα να πω. Αυτή τη στιγμή, όταν κανείς πηγαίνει για εκλογές...
0: Εντάξει, πάει για το καλύτερο. Εντάξει, λογικό είναι.
17: Πάει για το καλύτερο. Ναι. Εάν αυτή την ώρα πω εγώ κάτι... θα πει άρα
0: που βάλε πίσω του Μητσοτάκη.
17: Ναι. Είπα κάποτε, με ρωτήθηκα αν μπαίνει όριο, εκλογικό όριο, είπα ότι εγώ ποτέ δεν θα βάλω εκλογικό όριο και δεν πρέπει. Αλλά εκ των πραγμάτων πας με το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν οι... Οι ευρωπαϊκές.
0: Α, 28. Ναι.
17: Το 28, άρα εν πάση περιπτώσει θεωρητικά υπάρχει αυτό το όριο. Αλλά για την.
1: Είχε ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί είναι δύο μαζί.
17: Διαφορετικές οι ευρωπαϊκές εκλογές, βέβαια, διαφορετικές τώρα. Γιατί τώρα πια ο κόσμος ψηφίζει για διακυβεύθμα.
0: Υπάρχει διακύβευμα, ναι.
17: Είναι διαφορετικό.
1: Αλλά λέτε ότι η επίχυση είναι το 28,31% των ευρωεκλογών. Καλά καταλαβαίνω.
17: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξεκινάς από εκεί. Από εκεί και προς τα πάνω. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
17: Οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή κάπου εκεί κινούνται, κάπως έτσι.
0: Στην ξερή πρώτη ψήφου, δεν κοινωνική και δεν έχει κάτω.
17: Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα.
0: Ξέρετε,
17: πιστεύω ότι καταρχήν δεν έχει ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Ποια κόμματα θα είναι στις εκλογές. Δεύτερον, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα διλήμματα των εκλογών που θα βάλουν όλα τα κόμματα. Αυτά δημιουργούν το προεκλογικό κλίμα.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και αυτό θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία?
17: Τι πάει να πει θα βλάψει? Κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές παίρνει ένα ποσοστό, το οποίο όμως, αν δεν ήταν αυτό το κόμμα, και δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο, κάποιοι δεν θα ψήφιζαν, κάποιοι θα ψήφιζαν άλλο κόμμα. Όλα αυτά όμως έχουν θεωρητική αξία. Κανείς δεν έχει τον κόσμο δεμένο στο τσεπάκι του. Τι πάει να πει πέρα. Ποιος τον έχει?
0: Να σας πω.
17: Λέει καμιά φορά εμένα, λέει, μου πήρες τον ψηφοφόρο, λένε οι βουλευτές μεταξύ τους. Τι δεμένα τον έχει τον ψηφοφόρο?
0: Μισό. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε, ας πούμε, ότι ο πήγης είναι το 28%, αλλά ο στόχος είναι πολύ μεγαλύτερος από το 28%. Αλλά την αυτοδυναμία τη βλέπετε, όπως νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος, μάλλον απίθανη.
1: Κάποιες αμφιβολίες.
0: Ναι. Τη βλέπετε απίθανη. Ναι, το ίδιο. Βουλευτής, ναι. Καλά το είπε. Δεν μπορούσε να πει παραπάνω άνθρωπος, τι να πει. Λοιπόν, το ερώτημά μου εμένα είναι. Έχετε σκεφτεί με ποιον μπορείτε να συγκυβερνήσετε και αν θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε με ένα κόμμα με αρχηγό τον κύριο Σαμάρα?
17: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα των εκλογών το βράδυ της Κυριακής δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας.
0: Ναι.
17: Δεν σημασία τι θα πω εγώ, ποιον θέλω, ποιον δεν θέλω.
0: Ναι.
17: Άμα ανοίξει η κάλπη και τα αποτελέσματα...
0: Να το πω αλλιώς. Το αποκλείεται εκ των προτέρων αυτό?
17: Όχι, γιατί να το αποκλείσω?
0: Μάλιστα.
17: Παραδόν, τώρα μιλάμε θεωρητικά. Ναι, μιλάμε ότι θα δημιουργηθεί κόμμα, έτσι.
0: Ναι, θα δημιουργηθεί όμως, φαίνεται.
17: Ναι, εντάξει, και εγώ νομίζω ότι θα δημιουργηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα η κουβέντα που κάνουμε είναι υποθετική και θεωρητική.
0: Δεν το αποκλείεται ως εταίρο. Επειδή είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, το αποκλείεται.

0: μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται. Ναι. Είναι συνάρτηση το τι αποτελέσματα θα έχουμε. Μην κάνουμε τώρα υποθετικά, πούμε, αν είναι μικρό κλπ. Εξαρτάται τι αποτελέσματα θα είναι.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος ψηφίζει την Κυριακή και στέλνει μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα, πιστεύω θέλοντας και εμείς, όλοι θα το διαβάσουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει πια ανάγνωση. Δεν είναι μετρήσεις. Είναι πραγματικό αποτέλεσμα.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Είναι πραγματικό αποτέλεσμα.
1: Είστε αισιόδοξος.
0: Δεν μπορεί να πεις δηλαδή ότι εγώ νόμιζα ότι λέει ας πούμε το Πασόκ, ότι εγώ θα είμαι πρώτος με μια ψήφο διαφορά. Αυτό το λέει πριν τις εκλογές.
1: Ναι, δεν αν το λέει, βράδυ των εκλογών
0: δεν είναι πρώτος με μια ψήφο διαφορά. Ναι. Δεν είναι δεύτερος. Και είναι κάτι άλλο. Προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσει την νέα πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει να μιλάει ότι θα είμαι πρώτος. Δεν είσαι πρώτος πια. Το βράδυ των εκλογών είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους, που όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί
1: τους.
0: Και αλίμονο από εκείνους που έχουν πάει στις εκλογές με αποκλεισμούς και με μεγάλα λόγια, και το βράδυ των εκλογών ή την επόμενη μέρα θα αναγκαστούν να αναδιπλωθούν. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση.
3: Νομίζω πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μιλάει για την καρδιά του κανονικά κανονικός άνθρωπος.
1: Κύριε Βλάχο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλό
0: καλοκαίρι σε όλους μας. Να είστε καλά.
3: Νομίζω οι ειδήσεις είναι δεδομένες.
1: Καλή συνέντευξη.
3: Απαντώντας τις ερωτήσεις του Σωτήρη
1: Ξενάκη. Καλά, στο Σωτήρη Ξενάκη, κομπή είμαστε εδώ πέρα. Νομίζω ότι λέει.
3: Δεν αποκλείει, λέει, συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά.
1: Κάτι που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά το προχωράει ένα βήμα παραπάνω. Και λέει ότι πει ο λαός.
3: Όλα μπαίνουν στο τραπέζι και όλα αποκλείονται.
1: Θαυμάσια.
3: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι.
1: Θα συζητήσουμε το αίμα, νομίζω.
3: Και για την αστυνομία. Είπε στόχος πρέπει να είναι, αλλά αν δεν κερδιθεί.
1: Θέλω να απαντήσω σε αυτό που λέει.
3: Έχω κάποιες αμφιβολίες.
1: Να απαντήσω σε αυτό που λέει ότι είμαστε γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ότι.
1: Ναι. Θα το απέλεια όλο αν ήταν αυτό το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν.
3: Είπε και ότι θα. Δεν θα ψηφίσει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
3: Την εξάμηνη.
1: Εντάξει, αλλά προσπαθεί.
3: Ναι, νομίζω είναι σωστά.
1: Καλημέρα, δυστυχώς λέει καμία σύγκριση Στεφανόπουλος στην παππούλη μου στις τελευταίους. Δυστυχώς πέφτει η ποιότητα, τι να λέμε λέει. Και λένε και διάφορα, δεν θα τα διαβάσουμε
3: εδώ. Είναι και χαμηλή η δημοτικότητα των επόμενων προεδρών της Δημοκρατίας.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει ο Σαμαράς θα κατέβει μαζί με τον Ζήκο Κωνσταντοπούλου. Απίθανο. Όχι. Νομίζω μόνο αστείευεστε. Καλημέρα στο χρήμα.
3: Σωστό.
1: Μιλάει φίλος μας ο Ιώνας. Καλημέρα. Δες το βιογραφικό Ιώνα της κυρίας που μιλάγαμε πριν, της κυρίας Λαγιώτου. Επειδή το είδα, έχει ένα πάρα πολύ βαρύ βιογραφικό. Κατά ανάγκη δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αφεντία, αλλά έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό.
3: Ούτε δες σημαίνει το, ότι αν είσαι ένας πολύ καλός επιστήμονας ή πολύ καλός πολιτικός. Και αντίστροφα, έτσι δεν είναι.
1: Επίσης.
3: Απαραίτητα, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε ποιος είναι άρεστος στους βαθμούς.
1: Ο πρώτος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας γίνεται πρωθυπουργός. Στις πολιτικές επιστήμες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
3: Πάμε σε
1: διάλειμμα.
3: Ματσάκι μετά με τον κύριο Σόμουλ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, για επίγουσες εργασίες. Όποια ώρα και στιγμή μπαίνει στο 11888.gr και πατάς επίγουσες εργασίες. Βάζει τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο. Έρχεται επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.

ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της

0: αγοράς, χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε!
2: Ναι! Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Από το παλάτι, μετά πέρασαν από το πρωθυπουργικό μέγαρο και μετά πήγαν στην πλατεία.
2: Και πιο εντυπωσιακή είναι ακόμα η υποδοχή της Αργεντινής στο Buenos Aires.
1: Και συμπορέχθηκαν στο γήπεδο του Taekwondo, της πάλης, πιο, του καράτε. Ναι.
2: Όχι, ήταν πολύ εντυπωσιακή.
1: Ναι, ναι.
2: Σαν αγώ. Λες ότι έχετε πάθει όλα τα στελέχη του ομίλου και τα έχετε βάλει με τους Αργεντινούς.
1: Έλα, ρε, αυτοί παίζαν ξύλο, δεν παίζαν μπάλα, με συγχωρείς.
2: Και εκεί πολύ πρώτη φορά.
1: Όχι την πρώτη φορά, αλλά είναι τελικός μου διάλεση αυτός. Δεν παίζουν μεταξύ τους.
2: Κοίταξε, το συζητάγαμε και χθες. Ήταν καταρχάς, εντάξει, υπάρχει καταρχάς και ανοίξει και πειθαρχική έρευνα από την FIFA για όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα. Για μένα δεν είναι τόσο ό,τι έγινε. Δηλαδή, υπερβάλλουμε πολλές φορές. Έχω την αίσθηση. Ό,τι έγινε μια ομάδα χειρότερη, πολλές φορές καταφέρει και σκληράδα. Οκ. Δεν είδαμε κάτι τρομερά αντιαθλητικό δηλαδή μες στο παιχνίδι. Αυτά που γίνανε μετά το τέλος του αγώνα είναι για 10-15 αγωνιστικές, αποκλεισμούς από τα Μουντιάλ, δεν το συζητάμε. Δηλαδή εικόνες ντροπιαστικές ακόμη και για έναν σκληρό λαό όπως η Αργεντινή. Δηλαδή ο Παρέντες δεν έχει κάνει. Δηλαδή που έχει μπει στο ημίχρονο. Και μήνα μείνει να αποβληθεί 4-5 φορές.
1: Ναι. Έχει πάρει 3 κόκκινες, ρε. Ναι, σωστά.
3: Εκνευρίστηκαν οι άνθρωποι. Είδαν τον Ντόναλντ να θέλει να κάνει το γύρο του Τριάμβου με την Ισπανία. Πρόκληση.
2: Τέλος πάντων, έχουν γίνει πολλά. Σου λέω, ναι, η τελευταία εικόνα της Αργεντινής νομίζω ότι αδικεί και την συνολική,
1: να χάσει αξιοπρεπώς, ναι, και χάσει
2: την συνολική υπέρβαση που έκανε.
1: Αφού άξιζε να χάσει, δεν είναι ότι έχασε δηλαδή. Θέλω να πω.
2: Η Ισπανία, ο μοναδικός λόγος που κρίθηκε το παιχνίδι στην παράταση ήταν η φλιαρία των Ισπανών στην τελική προσπάθεια. Και η πολύ καλή απόδοση του Μιλιάνο Μαρτίνες, μην το ξεχάσετε.
1: Σε όλο το Μουντιάλ ήταν. Νομίζω ότι του top 3 θερματοφύλακες ο τερματοφύλακας της Ισπανίας. Μαζί με τον Ισπανό και δεν θυμάμαι ποιον άλλον είχε στο μυαλό μου.
2: Το Μουντιάλ μας αφήνει, το Μουντιάλ το μόνο που πρέπει να σκεφτόμαστε τώρα είναι πώς θα μπορέσει η εθνική μας ομάδα να είναι το 2030 στο. Αν το πρώτο Μουντιάλ
3: που να σου πω, Αλεξανδρέ.
2: Αλεξανδρέ,
3: χτες είχες πει ότι όχι, αλλά είδα και άλλες προτάσεις πια υπευθύνων που λένε το νέο Μουντιάλ μπορεί να γίνει με 64 ομάδες.
2: Όχι, δεν είπα, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν.
3: Ναι, ναι.
2: Είπα ότι ο Ινφαντίνο, αν μπορεί να βάλει και τις 207 ομοσπονδίες, θα τις βάλει.
3: Με τους 64 η Ελλάδα έχει περισσότερες πιθανότητες να πάει στο Μουντιάλ.
2: Εξαρτάται από το πόσες θέσεις θα δοθούν στην Ευρώπη. Δηλαδή φέτος για παράδειγμα που πήγαμε από τις 32-48 η Ευρώπη πήρε μόλις 3 θέσεις παραπάνω. Δεν πήγε βάσει δυναμικότητας, πήγε βάσει ψήφων της FIFA. Δηλαδή δόθηκαν πάρα πολλές θέσεις στην Ασία που είναι μια ήπειρος που ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική.
1: Ναι.
2: Η Αφρική είναι ανταγωνιστική. Ναι. Είδαμε τις χώρες της Αφρικής, επειδή έχουν μαζική παραγωγή παιχτών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι οι εθνικές ομάδες των χωρών τους, τον Μαρόκο, η Αλγερία αν θέλεις. Είναι χώρες που μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικές εθνικές. Οι ασιατικές τώρα, το Ουσμπεκιστάν. Ναι.
3: Προφανώς θέλει νέες αγορές για το ποδόσφαιρο. Είναι σαφές τι πάει να κάνει αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Πέφτει κλάμα στη Γαλλία, πέφτει κλάμα στην Αγγλία. Στη Γαλλία κυρίως πέφτει κλάμα. Που το περιμένουν, το θεωρούσαν σίγουρο. Μου λένε φίλοι μου, θα στο πει
2: γρήγορα. Στη Γαλλία το θεωρούσαν σίγουρο.
1: Φαντάζομαι το είχαν σίγουρο στη Γαλλία. Το θεωρούσαν απολύτως σίγουρο. Λέγανε ότι έχουμε 2 εντεκάδες για να κατεβάσουμε στο Μουντιάλ.
2: Νομίζω κιόλας ότι η Γαλλία σε αυτό το τουρνουά πλήρωσε λίγο και την έπαρσή τη. Δηλαδή δεν την είδαμε να. Ενώ ξεχώριζε η ατομική ποιότητα των παιχτών, δεν είδαμε ούτε κατάσταση ψυχής είδαμε, ούτε μάτι να γυαλίζει είδαμε. Βλέπαμε μία, έτσι ξέρεις, λίγο ομάδα All-Star Game.
1: Τι έχει αυτή. Ναι, για πες. Ναι.
2: Σαν να βλέπαμε τους Χάρλεμς δηλαδή.
1: Τι έχει, ρε φίλε, αυτή η Ισπανία και έχει πολύ καλή ομάδα μπάσκετ, πολύ καλή ομάδα ποδοσφαίρου, πολύ καλή ομάδα πόλο, πολύ καλή ομάδα βόλη. Δηλαδή είναι. Ναι. Το συζητούσαν και χθες σε μια άλλη εκπομπή που το συζητούσαν αθλητικοί αμυγός.
2: Ενώ έχω. Θα σου πω ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί δεν μιλάμε για βορειοευρωπαίους, μιλάμε για Μεσόγειο. Σαν εμάς, μιλάμε μεσογειακό ταμπεραμέντο. Δεν είναι εκεί λιγότερη πίεση η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα από ότι έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο χι Ισπανός προπονητής ή ο χι προπονητής που θα δουλεύει στην Ισπανική ομάδα δεν θα έχει. Θέλει όλο το σύστημα να αναδείξει 17χρονα, 18χρονα παιδιά. Τα θέλει ο κόσμος, τα θέλουν οι παράγοντες, τα θέλουν όλοι.
1: Τα θέλουν Αγκαρία να παίζουν στο κύπελλο. Ναι, Αγκαρία να παίζουν στο κύπελλο.
2: Θα συγχωρέσουμε εμείς ποτέ ένα 17χρονο που θα κάνει λάθος. Δηλαδή και αυτά που γίνανε τα
1: Όχι, εγώ θυμάμαι τον Χρυσόπουλο στην ΑΕΚ. Μπήκε σε ένα παιχνίδι μέσα, ήμουν μέσα στο παιχνίδι αυτό. Έκανε δύο λάθη το παιδί, έφαγε ένα ου από όλο το γήπεδο, δεν ξάπηξε.
2: Γι' αυτό λέω ότι και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έχουμε σταματήσει να παράγουμε ταλέντα εδώ και, 10-15 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, αυτό που συνέβη με τις δύο ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ,
1: βάζει όχι, ναι.
2: Όχι, και που μπορέσαν δύο τόσο ανταγωνιστικοί οργανισμοί να αποδεχτούν ότι παιδιά είναι αστέρι μας ο Κοστούλας, είναι αστέρι μας ο Μουζακίτης, είναι αστέρι μας ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, σωστό αυτό, έχουν γενική παροδοχή αυτά τα παιδιά.
2: Είναι ο Κουλιεράκης, δηλαδή και οι οργανισμοί δύο. Τα στηρίξαν αυτά τα παιδιά, κάτι που δεν το βλέπαμε στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
2: Την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, στήριξη μικρού ποδοσφαιριστή.
1: Από τον Γαλανόπουλο έχουμε
2: να δούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Από τον Γαλανόπουλο. Πόσο στηρίχθηκε.
3: Α το πω τώρα για να προλάβουμε εμά και με μπάσκετ, μπήκαμε και στα ελληνικά. Οι κληρώσεις πώς ήταν, πότε παίζουν ελληνικές ομάδες.
2: Οι κληρώσεις είναι, ξεκινάμε καταρχάς την Πέμπτη με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό.
1: Αυτή.
2: Θυμίζω καταρχάς το πολύ βασικό, ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Όπως πέρυσι, έτσι δεν είναι.
2: Είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Να θυμάμαστε λοιπόν τα σοφά λόγια του Νίκολιτς. Παιδιά, ξεχάστε τι θα κάνουμε τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο. Τώρα είναι ένας Γολγοθάς.
1: Να κερδίσει όλα τα μάτς.
2: Αυτό είναι. Μην περιμένετε καλές, κακές κληρώσεις. Από μένα δεν ακούστε τέτοιο πράγμα. Μπορείς να την πατήσεις το καλοκαίρι από τον οποιονδήποτε. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ειδικά που καλείται να περάσει ένα μεταβατικό στάδιο και να κλείσει μια σελίδα μια ολόκληρη εποχή όπως αυτή του Λουτσέσκου, θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο προσαρμογής όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά ολόκληρη τη νέα χρονιά. Επίσης, θυμίζω, τα είδαμε και χθες, όλος η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στο μπάσκετ. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για το ποδόσφαιρο. Πρόβλημα, δεν το πω πρόβλημα, είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη που είχε ξεχάσει να ζει η ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Στο παλατάκι ο ΠΑΟΚ.
2: Το ίδιο και στον Άρη.
3: Θα σου πω ότι μπαίνει ένα θέμα για πρώτη φορά διεκδίκησης και της ΠΑΕ από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
2: Γενικά θα δούμε πολλά φέτος. Αυτή η εκτόξευση του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, μην περιμένει κανείς ότι δεν θα έχει και ποδοσφαιρικές παρενεργίες. Είναι δεδομένο ότι θα έχει.
3: Και μπασκετικές, γιατί είναι πολύ δυνατές οι ομάδες. Μπορεί να κερδίσουν πια. Μπορεί να μην υπάρχει αίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Δεν θα υπάρχει. Και δεν θα είναι με τίποτα σίγουρη ακόμη και η παρουσία του στον τελικό φέτος. Και εσύ στοιχηματίζεις ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρο στον τελικό.
1: Ναι.
2: Του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το στοιχηματίζω.
1: Εσύ ξέρεις
3: πιο καλός.
2: Δεν το στοιχηματίζω. Είναι πιο... Εννοείται ότι έχουν το προβάδισμα. Δεν είναι.
1: Στοιχηματίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι από την Πέμπτη και κάτω θέση. Αυτό το στοιχηματίζω.
2: Προσέξτε. Γιατί είναι δύο ομάδες που φτιάχνονται για να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα και δεν έχουν ισχυρό ελληνικό κορμό.
1: Ναι.
2: Βάλτε το αυτό. Δεν θα παίζουν οι ομάδες της Ευρωλίγκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δηλαδή μπορεί να κατασταθούν λίγο πιο ισορροπημένα.
3: Σαν οι μεγάλες ομάδες να μην θέλουν να μην έχουν πρωτεύον το ελληνικό αλλά το ευρωπαϊκό. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ.
3: Εδώ θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Τελειώσαμε και μήνα μονάχα. Ακολουθεί ένα πλήρες αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
3: Και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
1: Και εμείς με το καλό.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
8: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
11: Έβαψαν τους...
10: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
11: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
12: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
13: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
14: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
16: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρασκευασμάζει επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και βεβαίως να πούμε ότι η σημερινή είναι η 202η ημέρα του έτους, 202 ημέρες 2026. Να πως προχωρά ο καιρός και φεύγει και χάνεται και. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι η εθνική εορτή στο Βέλγιο, λέει, για την ανάρρηση στο θρόνο το 1831 του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά της χώρας, δηλαδή, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Μεταξύ άλλων είναι η ημέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη, σε ανάμνηση των ταραχών του 64 μεταξύ Μαλαισινιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνωστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ εορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 44, το οποίο παραμένει έκτοκτε υπό την επικυριαρχία τους. Η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και η μέρα, εθνική ημέρα, εμείς το λέμε έτσι πιο μοντέρνα, junky food, αλλά στην ουσία είναι η εθνική ημέρα, λέει, σκουπιδοφαγητού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και βεβαίως αυτές είναι οι εορτές ανά τον κόσμο για σήμερα, 21 Ιουλίου. Πάμε σιγά σιγά, έτσι, καθαρά έτσι, καλοκαιρινούς ρυθμούς, το αντιλαμβάνεστε και από τις μουσικές επιλογές του Βαγγέλη Κοκώση. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε γεγονότα που αφορούν την 21η του Ιουλίου.

ο πατέρας σου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το 356 π.Χ. όταν ο νεαρός Ηρόστραμος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδικοστόρ στον Ειρηνικό ωκεανό. Μήκος του 4.607 μίλια. 1925, λίγα χρόνια αργότερα, ο καθηγητής βιολογίας, ο Τζον Σκόουπς, καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων. Γιατί? Επειδή διδάσκει, λέει, τους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Ντέιτον, του Τενεσί, τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Λαρβίνου. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, του επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο.

0: Προχωράμε στο 1928, όταν ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία μόλις 30 χρόνων. Ενώ το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο όπως λεγότανε, τον τέος υπουργό μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Μάλιστα στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάστηκε σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.
1: Πώς να βγω ζωντανό.
0: Ένα ακόμη συμβάν που σημειώθηκε φυσικά σαν σήμερα ήταν το 1965, όταν είχαμε τη μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, και βεβαίως αυτή η διαδήλωση αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακαρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει τότε ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο.

ψάχνοντας για αθλητικά γεγονότα σαν σήμερα. Είναι και η περίοδος τέτοια, ελάχιστα τα αθλητικά γεγονότα σαν σήμερα που αφορούν και τη χώρα μας δηλαδή. 1924, με ψήφισμα της 4ης Συντακτικής Συνέλευσης, παραχωρείται οριστικά στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο χρησιμοποιούσε βέβαια ήδη 3 χρόνια πριν, από το 1921, αλλά και επίσημα με τη βούλα που λέμε με ψήφισμα δόθηκε σαν σήμερα. Το 1933 τώρα θα αποκτήσει σκεπαστή κερκίδα, ενώ θα αποκτήσει βεβαίως χορτάρι και θα είναι πρώτα απ' όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα. Ενώ το 1981 ο πρωθυπουργός τότε, ο Γεώργιος Οράλης, θα το μετανομάσει σε Απόστολος Νικολαίδης, τιμώντας έτσι τον μεγάλο παράγοντα του Παναθηναϊκού και του ελληνικού αθλητισμού που έφυγε από τη ζωή λίγο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1980. Και τώρα ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη, είναι πολύ κοντά πλέον όσο περνούν οι μήνες. Σίγουρα κάνει τη δική του άτυπη αντίστροφη μέτρηση, γιατί σε λίγους μήνες, σε έναν χρόνο περίπου, μπορεί και λίγο λιγότερο, ο Παναθηναϊκός θα είναι στο νέο του γήπεδο, στη νέα του έδρα, στο Βοτανικό. Και αν κρίνω και τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, δεν θα μου κάνει έκπληξη. Είναι νωρίς, το ξέρω, αλλά δεν θα μου κάνει έκπληξη εάν τέτοια εποχή, σε έναν χρόνο από τώρα, ο Παναθηναϊκός μπει ως πρωταθλητής στη νέα του έδρα. Ακούγεται σε κάποιους ίσως αστείο να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια. Οι μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει όμως δείχνουν ότι αν αυτοί οι παίκτες ως μονάδες γίνουν ομάδα, τότε ο Παναθηναϊκός κατ' εμέ δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη να φτάσει ως και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μη στέκεστε στο τι έγινε πέρσι. Πέρσι ήταν πέρσι και πρόπερσι ήταν πρόπερσι. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αλλά είπαμε, όλα αυτά αρκεί να δέσουν οι παίκτες μεταξύ τους, να γίνουν ομάδα. Μην είναι μονάδες, καλές και οι μονάδες, αλλά πρέπει να γίνονται ομάδα. Αν δεν γίνονται ομάδα, πώς θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βέβαια, είναι μια πολύ πρώτη, έτσι, πρώιμη σκέψη που κάνω, αν θέλετε, με βάση και τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει ήδη ο Παναθηναϊκός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Τι κινήσεις θα κάνει ο Ολυμπιακός, πώς θα αντιδράσει η πρόσφατη πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η τελευταία χρονικά πρωταθλήτρια του πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ, να δούμε εκείνη πώς θα αντιδράσει φέτος, πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ μετά και την αλλαγή προπονητή. Τι αλλαγές ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ για να μην έχει την περσινή πίεση που είχε αρχίσει να είχε και ο ίδιος προσωπικά από ένα σημείο και έπειτα. Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους και στην τελική ένα πρώτο crash test για τις μεγάλες ελληνικές ομάδες είναι, ως ήθησε τα τελευταία χρόνια, Βαγγέλη, η περίοδος αυτή που διανύουμε. Γιατί πολύ απλά μέσα στην εβδομάδα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δίνουν τους πρώτους τους επίσημους αγώνες της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρώτα επίσημα μάτς για την Ευρώπη, για τα προκριματικά. Όλα από εκεί ξεκινούν. Αν οι ομάδες και οι προπονητές περάσουν αυτό το μεγάλο σταυροδρόμι, τότε είναι ένα πρώτο βήμα του τι μπορούν να διαμορφώσουν και πώς μπορούν να προχωρήσουν στη διάρκεια της νέας σεζόν, η οποία ανοίγεται μπροστά μας ήδη και επίσημα, τουλάχιστον σε επίπεδο προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει ξεκινήσει. Αλλά αυτή τη βδομάδα, δηλαδή σε λίγα 24 ώρα, θα το αισθανθούμε περισσότερο λόγω και της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ένας Παναθηναϊκός που έχει κάνει αρκετές κινήσεις, ένας ΠΑΟΚ που σίγουρα είναι ένα πρώτο ρίσκο, να το πω, η αλλαγή προπονητή σίγουρα είναι ένα πρώτο ρίσκο και αρκετά κενά που έχει ακόμη στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ, και αν κρίνει κανείς και από την κλήρωση και τη χθεσινή κλήρωση των προκριματικών, Βαγγέλη, τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι και τόσο απλά. Ένας ΠΑΟΚ που έχει αλλάξει προπονητή, που δεν έχει καλύψει το 100% τα κενά που έχει, και βεβαίως οι ομάδες στις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι η μία πιο απαιτητική από την άλλη. Ένας Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, όταν θα έρθει η ώρα, νομίζω ότι έναν σοβαρό Ολυμπιακό δεν τρομάζει. Δεν είναι ούτε Ρεάλ ούτε Μπαρτσελόνα σαν όνομα, αλλά
είναι μια ομάδα που δίκαια έφτασε εκεί που έφτασε, με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματά της. Είναι μια ομάδα ικανή να σου κάνει τη ζημιά αν εσύ δεν εμφανιστείς όπως πρέπει. Και βεβαίως ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι σε επίπεδο κληρώσεων έχει σταθεί πιο τυχερός. Θα μου πείτε, είναι και σε άλλη διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός είναι στο conference. Και αν έπρεπε κάποιος μεταγραφικά να κινηθεί αστραπιαία, προφανώς και ήταν ένας από αυτούς ο Παναθηναϊκός. Υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερες και τρίτες ευρωπαϊκές ευκαιρίες. Παίζει στο conference. Ο ΠΑΟΚ το βίωσε αυτό. Και το κατάφερε με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Έκανε τρεις σερί προκρίσεις. Το πέτυχε και η ΑΕΚ πέρσι, όσο και αν έμοιαζε δύσκολο. Να δούμε αν ήρθε η ώρα αυτό που έκαναν οι δικέφαλοι να το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Να περάσει τρεις ομάδες, τρεις αντιπάλους, για να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια έως το Δεκέμβριο, μπορεί και λίγο αργότερα.

Βέβαια, εκείνο το οποίο ευχόμαστε φυσικά, Βαγγέλη, είναι και οι 5 ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται και θα αγωνιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα στα κύπελα Ευρώπης, όχι μόνο να πάρουν προκρίσεις, όχι μόνο να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο ή και λίγο αργότερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά να έχουν αυτό που λέμε ένα μακρύ, να είναι μακρύ το ταξίδι και ο προορισμός αρκετά μακρύς, να μην έχουμε πρόωρες απώλειες, να χτυπήσω ξύλο. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν έχει άλλη ευρωπαϊκή ευκαιρία, πρέπει να κάνει αναγκαστικά 3 σερί προκρίσεις. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ο ΠΑΟΚ, έχει να αντιμετωπίσει ολιγοντή μεγαθύρια. Είναι μεγαθύρια. Ομάδες όπως είναι η Άντερλεχτ, η Χάμαρμπι. Η Χάμαρμπι έχει μία από τις πιο καυτές έδρες στη Σουηδία. Και μην ξεχνάμε κάτι ακόμη σημαντικό. Ομάδες από τη Σκανδιναβία ευνοούνται. Και δεν το λέω αστρολογικά, ευνοούνται γιατί. Γιατί τα πρωταθλήματά τους, Βαγγέλη, διεξάγονται άνοιξη με Δεκέμβριο, δηλαδή στους λεγόμενους ανοιξιάτικους παύλα καλοκαιρινούς μήνες για εμάς. Τότε πραγματοποιούνται τα πρωταθλήματα στη Σκανδιναβία, προφανώς λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων στη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε οι ομάδες από τη Σουηδία αυτή την περίοδο είναι σε full φόρμα, λόγω των συνεχόμενων αγώνων που έχουν στα πόδια τους. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Δυναμό Κιέβου, αλλά είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Άντερλεχτ, αλλά είναι ένα μεγάλο όνομα. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες φιλικά έδιναν μέχρι πρότινος, άλλες ακόμη δίνουν φιλικά, δεν έχουν ρυθμό, δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Γι' αυτό πάντα θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτή η χρονική περίοδος, τουλάχιστον για τις 4-5 ελληνικές ομάδες που βγαίνουν στα κύπελα Ευρώπης. Πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες και αν είναι δυνατόν να διατηρούν βασικό κορμό από την προηγούμενη σεζόν ή έστω από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, του ίδιου έτους δηλαδή, να υπάρχει μια βάση δεδομένων για να μην έχουν τυχόν αλχημίες τέτοια εποχή. Να είναι δηλαδή έτοιμες οι ομάδες για να μπορούν να περάσουν στις επόμενες φάσεις.

θα πούμε περισσότερα περί αθλητισμού αργότερα. Πάμε τώρα να κλείσουμε την ενότητα του σαν σήμερα. Σταθήκαμε λίγο στο αθλητικό σαν σήμερα και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και έτσι ανοίξαμε την κουβέντα λίγο και στα ευρωπαϊκά και σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Να σταθούμε λίγο στις προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1816 γεννήθηκε ο Paul Jule von Reuter. Το πραγματικό του όνομα είναι Israel Bir Yosafat, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας. Και βεβαίως, ναι, όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, ενδεχομένως αν το έχετε καταλάβει, ήταν και ο ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Πήρε το όνομά του, έτσι, προς τιμήν του, το καλλιτεχνικό του όνομα. 1899 τώρα, μάλλον γεννιέται σαν σήμερα, αλλά δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα το 1954 βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας. Και το 1911, σαν σήμερα, γεννιέται ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της λεγόμενης σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Μάλιστα, στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Ως γνωστόν, το μέσο είναι το μήνυμα.

Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα, Βαγγέλη. Σπουδαίοι άνθρωποι, ο καθένας στον τομέα του, έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Το 1928 ο ποιητής ο Κώστας ο Καριωτάκης. Το 1965 ο Σωτήρης ο Πέτρουλας, ο φοιτητής και το στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη, που σκοτώθηκε, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώθηκε στην Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ.

Θα δούμε τι γίνεται με τον καιρό και τα σκαμπανεβάσματα που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε. Ήδη τα βλέπουμε, γιατί από την Κυριακή, Βαγγέλη, μέχρι και σήμερα είναι ένα τριήμερο φωτιά για το Αγρίνιο. Δεν ισχύει το ίδιο και για τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, θα σας δώσουμε μάλλον και το σημερινό πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν, και θα δούμε και άλλα θέματα τοπικά ή μη, όλα αυτά μέχρι τη 1-1 παραπέντε. Προς το παρόν βάζουμε μία παύση μουσική και σιγά σιγά διαφημιστική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ας απολαύσουμε το φετινό καλοκαίρι όσο μπορούμε, γιατί όχι. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό, Βαγγέλη, γιατί σήμερα είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα όπου ο υδράργυρος είναι στα κόκκινα με 39 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή. Να πούμε βεβαίως ότι, όπως σας είχαμε πει και από χθες, όλα αυτά θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν υπό την έννοια ότι αύριο θα πέσει λίγο ο υδράργυρος από τους 39 στους 37, ενώ την Πέμπτη πέφτει κι άλλο έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι την Παρασκευή έως τους 33, Σάββατο έως 32, ίσως γλιτώσουμε από το ενδεχόμενο των βροχοπτώσεων, Βαγγέλη. Ίσως οι βροχοπτώσεις που περιμέναμε προς Παρασκευή ίσως και να μην έρθουν ποτέ, όμως η θερμοκρασία σίγουρα θα πέσει και θα ξεφύγει λίγο το πράγμα, δηλαδή, γιατί τώρα φτάσαμε στα σεραντάρια, τα οποία λέγαμε τόσο καιρό, μα είναι δυνατόν, αγρίνιο, καλοκαίρι, και να μην έχει φτάσει ακόμη ο υδράργυρος τόσο ψηλά. Έφτασε τόσο ψηλά, φτάνει, δεν θέλουμε άλλο, ας υποχωρήσει λίγο ο καύσωνας, Βαγγέλη, να έρθουμε σε θερμοκρασίες που να είναι περισσότερο υποφερτές, γιατί με 40 βαθμούς Κελσίου πραγματικά δεν παλεύεται. Ευτυχώς όμως, Αγγέλη, οφείλω να πω ότι φέτος δεν έχουμε δει έτσι έντονους καύσωνες στο Αγρίνιο, προς το παρόν τουλάχιστον, σε σχέση με άλλες περιόδους, με άλλα χρόνια, όπου είχαμε παρατεταμένα κύματα. Προς το παρόν φαίνεται ότι αυτό το τριήμερο θα μας αφήσει και σιγά σιγά θα έρθουμε σε θερμοκρασίες σίγουρα πολύ καλύτερες.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Ετωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς. Στο δικαστικό μικροσκόπιο λοιπόν τα επεισόδια μετά τον αγώνα στο Νεοχώρι το 2019. Καλούνται λοιπόν αστυνομικοί να απολογηθούν για την κακουργηματική κατηγορία βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Αμφιλοχία και Βόνιτσα, νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό. Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η απάντηση για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Αγρίνιο, εργαζόμενοι υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό. Διαμαρτυρία στην Ραΐνα, ενάντια στο έγκλημα με το κιτ Αχελόου. Οι νέες γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης εξεγείρουν τους κατοίκους. Αεροδρόμιο Ακτίου, 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο. Θετικό, από το τίποτα, καλό είναι και αυτό. Συνεχίζονται πάντως και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση και στα ευσυνείδητα Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελλάς.

Πάμε σε μια πρακτική, μάλλον όχι μόνο σε μια πρακτική είδηση, πάμε σε πολλές πρακτικές ειδήσεις και φυσικά στέκομαι σε μια είδηση φυσικά που έχει συζητηθεί αρκετά και μιλάμε για ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής. Ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής βεβαίως το οποίο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, μιας και επιχειρηματίας φέρεται να δήλωνε άστεγη, μια γυναίκα επιχειρηματίας, Βαγγέλη, φέρεται να δήλωνε άστεγη, αλλά πού έμενε λες, σε τροχόσπιτο, στο παγκάκι της γειτονιάς, όχι, σε βίλα λέει έμενε, έτσι δείχνουν τα γεγονότα, ότι έμενε σε βίλα και μάλιστα με πισίνα, αλλά δήλωνε άστεγη.

Μιλάμε για ένα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, λοιπόν, Βαγγέλη, στην προκειμένη περίπτωση, που αποκόμιζαν, λέει, τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων.

Φυσικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι μια αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δήλωνε άστιγη λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων, στα βόρεια προάστια φυσικά, και με πισίνα παρακαλώ. Πώς, μισές δουλειές δεν γίνεται. Στο κύκλωμα μάλιστα εμπλέκονται ακόμα και άλλοι άνθρωποι, εξαφανισμένοι φυσικά έμποροι, οι οποίοι λέει εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

η έρευνα φυσικά καλά κρατεί στην προκειμένη περίπτωση, για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και τι είναι αυτό το οποίο γίνεται, γιατί μετά απορούμε σαν χώρα, γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, όχι τώρα από οικονομικής απόψεως, χρόνια και χρόνια ολόκληρα, αλλά ακόμη και τώρα κάποιοι εξακολουθούν να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.

Τώρα να σταθούμε σε μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με τις 72 δόσεις, Βαγγέλη. Να το υπενθυμίσουμε για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, ότι έχουμε 72 δόσεις, άνοιξε αυτή η νέα ρύθμιση. Και βεβαίως εδώ τώρα πρέπει να δούμε τι ισχύει, ποιοι δηλαδή υποβάλλονται, αλλά και ποιος είναι ο τρόπος υποβολής. Να πούμε φυσικά πως η ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως το Δεκέμβριο του 2023, αλλά και παλαιότερες ρυθμίσεις που χάθηκαν μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Να πούμε ότι η βασική προϋπόθεση για την ένταξη είναι η τακτοποίηση ή η ρύθμιση νεότερων οφειλών. Δηλαδή, να έχεις ένα χρέος προηγούμενων χρόνων, ναι, αλλά να μην έχεις και χρέος σε δόσεις που τρέχουν τώρα, αυτό εννοεί. Η διαδικασία βεβαίως υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και παραμένει ανοιχτή μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι το τέλος του έτους, λοιπόν, καλό είναι όσοι είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία των 72 δόσεων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους όρους αποπληρωμής, η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% ετησίως. Ιδιαίτερη προσοχή μάλιστα απαιτείται, καθώς η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση που δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια των ευνοϊκών όρων, αλλά και την επαναφορά των προσαυξήσεων.

Και μια και στεκόμαστε σε οικονομικές ειδήσεις, πρακτικές ειδήσεις και όχι μόνο, να πούμε ότι ατούτη την ώρα παρουσιάζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Παρουσιάζεται αυτήν την ώρα λοιπόν στο Δίο Αθηνών από τον αγρινιώτη αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο τον Παπαθανάση. Παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα φαίνεται πως προβλέπει σε δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται σιγά σιγά.

και όπως δήλωσε ήδη ο κύριος Πιερακάκης, διαθέτουμε, λέει, περισσότερους εθνικούς πόρους για επενδύσεις. Το ευρύτερο νόημα, λέει, της ανάπτυξης είναι να χτίζεις πάνω σε όσα έχεις ήδη κατακτήσει και να επενδύεις σήμερα σε όσα θα χρειαστεί η χώρα αύριο.

Θα αναμένουμε βεβαίως νεότερες τοποθετήσεις και από τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Έχουμε παράταση της ανάρτησης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, αλλά όχι για όλη τη χώρα, για συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, Ηρακλείου και Χανίων της περιφέρειας Κρήτης και Ελέσβου και Λίμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Φεύγοντας από τα οικονομικά και φεύγοντας βεβαίως λίγο από την παρουσίαση της επόμενης ημέρας μετά του Ταμείου Ανάκαμψης, να σταθούμε σε μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική βεβαίως εκδήλωση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα την 5η 23 Ιουλίου και ώρα 3.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Είναι μια ενημερωτική συγκέντρωση για την ακρίβεια από ΕΟΤΑ. Καλούμε, λέει, τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ξηρομέρου και Βόνιτσας να δώσουν δυναμικό παρόν. Να πούμε ότι θα παραστεί στην εκδήλωση και εκπρόσωπος του ΠΟΕΟΤΑ. Η εκδήλωση λοιπόν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και βεβαίως ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε κάπου εδώ ότι οι συμβασιούχοι ζητούν τη μονιμοποίησή τους, καθώς για χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομοιρίας.

Να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι από λεπτό σε λεπτό θα τελεστεί στην κάτω Μυρτιά Θέρμου η εξόδιος ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Να πούμε ότι το παρόν δίνει και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός στην εξόδιο ακολουθία. Μιλάμε βεβαίως για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, διέμενε στην Κύπρο, κατάγονταν από την περιοχή της Κάτω Μυρτιάς και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον τόπο του. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του και τους συγγενείς και τους φίλους, αλλά και όλους όσους τον γνώριζαν και όλους όσους άκουσαν αυτήν τη θλιβερή είδηση, τόσο στην Κύπρο που ζούσε όσο και εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Μια άλλη είδηση που μας έρχεται από τον Κεραμικό, καθώς είχαμε τροχείο πριν από λίγα λεπτά, τροχείο με τραυματία στον Κεραμικό. Είχαμε βεβαίως εκεί τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώς. Πιο συγκεκριμένα, ένα γιοταχή έπεσε πίσω από φορτηγό και φυσικά στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της τροχέας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία και εκτρέπουν τα οχήματα σε εναλλακτικές διαδρομές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο έπεσε πίσω από το φορτηγό, με τον οδηγό να τραυματίζεται και να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι το σημαντικό. Οι υλικές ζημιές είναι το λιγότερο στην παρούσα φάση. Το θέμα είναι να είναι καλά ο άνθρωπος.

η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 051.

σε ό,τι αφορά βεβαίως την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξη 2026-2030. Τούτη την ώρα στο Βήμα έχει ανέβει βεβαίως ο κύριος Παπαθανάσης, ο Αγρινιώτης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος τοποθετείται λεπτομερώς, και φυσικά λίγο αργότερα αναμένεται να ανέβει στο Βήμα και ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής κάποια αποσπάσματα των τοποθετήσεών τους μέσα από αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε για το μετά του τέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης πλησιάζει, Βαγγέλη, όσον ούπο.

Κάπως έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε και εμείς στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. Μουσική παύση, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρόεδρο της γυναικείας ομάδας τον Φλαμίγκο του Μεσολογγίου. Η γυναικεία ομάδα του Μεσολογγίου, η οποία θα κάνει τη δική της προσπάθεια και φέτος για να διακριθεί στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε τον νέο πρόεδρο να τοποθετείται για το δικό του πλάνο, για τις δικές του σκέψεις με αφορμή την συμμετοχή του, την ενεργή συμμετοχή του πλέον στα διοικητικά αυτής της ομάδας. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε θέματα και ειδήσεις εδώ από την περιοχή μας και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάσμα σημερινή παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Πάμε να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα μέχρι να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και με τον καλεσμένο μας. Να δούμε λοιπόν θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, εξίσου ενδιαφέροντα και βεβαίως θέματα τα οποία σίγουρα μας προβληματίζουν, μας στεναχωρούν. Τις τελευταίες ώρες άλλωστε το Λογοκαρνανία και συγκεκριμένα η οικογένεια του Χρήστου Μπαλάσκα, του αστυνομικού, βιώνει δύσκολες, πραγματικά δύσκολες ώρες, μια ακόμη θλιβερή είδηση με αφορμή την απώλεια της συζύγου του. Ο Τελοκαρνάνας λοιπόν αστυνομικός, ο Χρήστος Μπαλάσκας, βιώνει πολύ δύσκολες ώρες, καθώς τα τελευταία 24 ώρα περνά το δικό του Γολγοθά, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό. Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, η οποία έδινε τη δική της μάχη, δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι η εξώδηση ακολουθία τελέστηκε σήμερα το πρωί στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με αφορμή το δικό του μήνυμα συλληπιτηρίων ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο Χρήστος ο Μαυραγάνης, ο οποίος εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια στον συνάδελφο Χρήστο Μπαλάσκα και την οικογένειά του για την απώλεια της λατρεμένης τους συζύγου και μητέρας. Και εμείς από τη σειρά μας να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Μπαλάσκας είναι αδερφός του Σταύρου Μπαλάσκα.

0: ήρθε η ώρα και η στιγμή βεβαίως να μιλήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας για σήμερα, με τον νέο πρόεδρο της γυναικείας ομάδας Φλαμίνγκο Μεσολογγίου. Εδώ και λίγες ημέρες, αν και λόγω παγκοσμίου κυπέλου ίσως κάποιοι να μην το έχουν αντιληφθεί, εδώ και λίγες ημέρες βεβαίως η γυναική ομάδα Φλαμίνγκο Μεσολογγίου έχει αλλάξει διοίκηση και βεβαίως έχουμε την αλλαγή σκυτάλης στον προεδρικό θόκο. Και βεβαίως τώρα η ομάδα είναι στα χέρια του Κωνσταντίνου Δημόπουλου, του πολύ γνωστού δικηγόρου, τον οποίο και ευχαριστούμε γιατί είναι στην αλλιάγρα της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα από το Αγρίνιο. Μια νέα εποχή θα τολμήσω να πω για την γυναική ομάδα Φλαμίνγκο Μεσολογγίου. Μια νέα εποχή, δύο λόγια για αυτήν την αλλαγή και για το τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή, τι φέρνει αυτή η αλλαγή από εδώ και πέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι είναι ιδιαίτερη τιμή μου να εκπροσωπώ πλέον από αυτό το διοικητικό πόστο την ομάδα. Μια ομάδα η οποία ομολογουμένως έχει μια ιστορία, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Γιάννη Τογουλή, και φυσικά πρέπει όλοι να την στηρίξουμε από ο καθένας από το δικό του μετερίζει, διότι όπως γνωρίζετε το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει περάσει από διάφορα κύματα σαν άθλημα. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί αρκετά και ήρθε η ώρα να όχι μόνο να το στηρίξουμε, αλλά να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ένα άθλημα καθεαυτό και το ποδόσφαιρο μάλλον σαν ένα αυτοτελές άθλημα, αλλά σηματοδοτεί πολλά πράγματα και για τους νέους, και φυσικά δεν έχει το άθλημα αυτό φύλλο, δεν μπορεί κανένας να το διακρίνει. Αυτό είναι το κρίσιμο που πρέπει όλοι να αντιληφθούμε.
0: Πράγματι, γιατί βρισκόμαστε σε 24 ώρα που ακόμη συζητάμε για το παγκόσμιο κύπελο ανδρών κτλ. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ήδη ανθίσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Και αυτό είναι μια τεράστια νίκη, τολμώ να πω. Και στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλοακαρνανίας να δούμε τις προσπάθειες των γυναικείων ομάδων και του Φλαμίνγκο και του Πανετολικού και πολλών άλλων που ήδη προχωρούν και θα προχωρήσουν, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο νομός Ιταλοακαρνανίας να έχει θέση και μέσα από το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Πρέπει να στηρίξουμε τις κοπέλες κάθε ηλικίας, οι οποίες έχουν μάλλον στα θέλω τους, στα χόμπι τους, στο συγκεκριμένο άθλημα. Πρέπει και το γειτονικό μας Αγρίνιο και το Μεσολόγγι αλλά και άλλες πόλεις να έχουν μια συνεργασία σε επίπεδο όχι μόνο διοικητικό μεταξύ μας οι πρόεδροι των ομάδων αλλά και ουσιαστικό. Πρέπει να ανεξαρτήτω κατηγορίας, είτε είναι β' εθνική, είτε γ' είτε α, πρέπει να υπάρχει μια ομοψυχία. Και πρέπει να καταλάβουν οι κοπέλες και οι αθλήτες οι οποίες συμμετέχουν ότι τίποτα δεν διακρίνει, τίποτα δεν είναι διαφορετικό, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, και κυρίως μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό άθλημα, το οποίο θα είδατε και πρόσφατα την ΑΕΚ η οποία πήρε το πρωτάθλημα, χρειάζεται στήριξη και κυρίως προστασία, υπό το πρίσμα ότι θα είχατε πιθανόν δει και εσείς και ο κόσμος που μας ακούει ότι πολλά παιχνίδια είχαν σημαδευτεί από επεισόδια. Σας θυμίζω το παιχνίδι της ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τελευταία αγωνιστική που είχε πάρει πρωτάθλημα, η γυναική ομάδα, όπου γνωστοί ανεγκέφαλοι, έφτασε σημείο ακόμα να χτυπήσουν και κάποιες αθλήτριες. Θέλω να πω ότι το άθλημα χρειάζεται προστασία, χρειάζεται σεβασμό, το συγκεκριμένο, και κυρίως χρειάζεται αυτό το μπουστάρισμα που λέω εγώ εντός εισαγωγικών για να μπορέσει να ανέβει κι άλλο. Και θεωρώ ότι η παρουσία νέων ανθρώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε ως δικηγόροι είτε με οποιαδήποτε άλλο επάγγελμα ασκούν, μπορεί να ανεβάσει το συγκεκριμένο άθλημα.
0: Πράγματι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε και παίζει σημαντικό ρόλο βεβαίως να υπάρχει αυτό που λέμε η επόμενη μέρα. Δεν επιθυμεί κανείς ομάδες και αθλήματα τύπου πυροτεχνήματα προς Θεού. Το θέμα είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες και πάνω απ' όλα να είναι άνθρωποι γύρω από αυτές τις ομάδες που αγαπούν αυτό για το οποίο είναι εκεί και το υπηρετούν, γιατί αν δεν το αγαπάς, ποιος ο λόγος να είσαι εκεί. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι των υποδομών, έτσι, με μια πρώτη εικόνα που μπορεί να έχετε και εσείς. Θεωρείτε ότι υπάρχει η βάση, υπάρχουν τυχόν θέματα σε αυτό το κομμάτι, πού βρισκόμαστε σαν ομός?
1: Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, Κύπρο, κάτω χρόνια και συνάδελφος η Αγγελική Ψαράκη, η οποία έκανε ένα μεγάλο έργο και μέσω των social media, τα οποία ανέβασαν και διαφήμισαν αρκετά την ομάδα των Φλαμίγκο, αλλά και ουσιαστικό έργο συμμετοχή και ουσιαστική στα παιχνίδια ως πρόεδρος. Το πρόβλημα είναι το εξής, και μιλάω για τη δικιά μου πόλη στην οποία έχω μεγαλώσει, αλλά πιθανόν να ταλανίζει το ίδιο και άλλες περιοχές, είναι τα γήπεδα, είναι οι υποδομές και όλα αυτά τα οποία αποτελούν τα θεμέλια για έναν ποδοσφαιριστή, η γυναίκα ή η άντρα, οποιοδήποτε καθεστώς συμμετέχει. Δηλαδή, στο Μεσολόγιο αυτή τη στιγμή, ακόμη και ομάδες ερασιτεχνικές, ομάδες όπως η ΑΕ Μεσολογίου για παράδειγμα, και με ανθρώπους που μιλάω εδώ, γιατί τυχαίνει σήμερα να είμαι στην πόλη μου για επαγγελματικούς λόγους, και πριν από λίγο μάλιστα συνομίλησα με κάποιους, υπάρχει σοβαρό ζήτημα στα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι ικτρά, είναι σε τραγική κατάσταση και δυστυχώς και εδώ μάλλον πρέπει να πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι φορείς όλοι, οι δημοτικές αρχές πρέπει να έχουν τον αθλητισμό τυλά. Διακρίνω, διότι και εγώ ήμουν αεραστέχνης ποδοσφαιριστής νεότερος και τώρα συμμετέχω σε πρωταθλήματα δικηγόρων. Βλέπω ότι και στην Αθήνα βέβαια που δραστηριοποιούμε, βλέπω το πιο σημαντικό για έναν αθλητή είναι να έχει μια υποδομή. Να μπαίνει στο σπίτι του που λέμε, που είναι το γήπεδο, που είναι ο καθρέφτης κάθε αθλητή, και να νιώθει ότι είναι καλά, το ευχαριστιέται. Αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιθανόν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην πράξη.
0: Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα, τα οποία προφανώς και υφίστανται όχι μόνο στην περιοχή του Μεσολογγίου και στην περιοχή του Αρνίου και σε άλλες περιοχές.
1: Σίγουρα, αλλά είναι πιο οργανωμένα, διότι είναι μεγαλύτερη πόλη, με περισσότερες υποδομές. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Να ξεκινήσω να ρωτώ βεβαίως για τους στόχους της νέας περίοδου. Είναι νωρίς ακόμη, Πρόεδρε?
1: Υπάρχει ένα project το οποίο δουλεύουμε κυρίως με τον... με τον προπονητή του Γιάννη Γουλή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, είναι προπονητής, είναι μέντορας, είναι πατέρας, είναι προστάτης. Εγώ προσωπικά τον είχα και προπονητή παλαιότερα. Μιλάμε για έναν νοσταλγό του ποδοσφαίρου, μιλάμε για έναν άνθρωπο πλέον είναι θεσμός για την πόλη μας. Τρέχει σχεδόν την ομάδα από την πρώτη μέρα μόνος του, με ανθρώπους που από την τσέπη τους και με δικά τους έξοδα έχουν στηρίξει την ομάδα. Ζητάμε καθημερινά και εμείς τη στήριξη του κόσμου, είτε μέσω των διαρκείας των εισιτηρίων, είτε με κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν, είτε με χορηγούς, και αυτό πρέπει να ακουστεί και ο κόσμος να γνωρίζει ότι χρειάζεται βοήθεια και ενίσχυση η ομάδα καθημερινά. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι πάντοτε η παραμονή στην κατηγορία στην οποία είμαστε, το οποίο θα επιδιώξουμε και φέτος, και σίγουρα η άνοδος στην επόμενη κατηγορία, έτσι ώστε να μπορούμε να επανέλθουμε και στην Α εθνική κατηγορία, όπου η ομάδα της αξίζει στην πόλη αυτή, την ιερά πόλη, όχι μόνο να είναι εκεί, αλλά να μπορεί να να σταθεί, να αντιμετωπίσει όλες τις μεγαλύτερες ομάδες, τις μεγαλύτερες πόλεις, και κυρίως να διαφημίσουμε αυτό το οποίο αγαπάμε όλοι μας.
0: Ακριβώς, είπατε νομίζω μια από τις σημαντικές λέξεις, διαφήμιση, γιατί το να βρίσκεται μια ομάδα από την περιφέρεια, από την επαρχία, στις μεγάλες κατηγορίες, είναι από μόνο του και αυτό μια τεράστια διαφήμιση και μια μεγάλη προβολή της πόλης, έτσι. Και πόσο μάλλον στην προκειμένη περίπτωση και της ιερής πόλης ή και του Αγρινίου, καλώς εχόντων κάποια στιγμή των πραγμάτων. Είναι δύο σημαντικές προσπάθειες αυτές που γίνονται στον νομό και σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως ήταν και φέτος το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, της Β' εθνικής. Ένα πρωτάθλημα με υψηλές απαιτήσεις και σίγουρα ένα πρωτάθλημα στο οποίο θέλω να ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια όχι απλά θα έχουν ρόλο πρωταγωνιστή και οι δύο ομάδες του νομού μας, αλλά όπως είπατε και εσείς, θα είναι σε θέση να ανέβουν και να εδραιωθούν στη μεγάλη κατηγορία.
1: Γιατί... Και μακάρι να βγάλουμε ταλέντα, όπως είναι για παράδειγμα η Μαρία Καπνίση, που αν δεν κάνω λάθος σήμερα είναι και αρχηγός στην ομάδα της ΑΕΚ, στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο, με καταγωγή από το Μεσολόγγι. Μακάρι να βγάζουμε όχι μόνο ταλέντα και επαγγελματίες γυναίκες στο ποδόσφαιρο, να βγάζουμε ανθρώπους. Το κρίσιμο είναι δηλαδή από όλη αυτή τη διαδικασία να εξάγουμε σωστούς ανθρώπους, διότι το ποδόσφαιρο διδάσκει όχι μόνο το εφαγωνίσεσαι και άλλα έτσι, χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια προσωπικότητα, αλλά διδάσκεσαι την πειθαρχία, διδάσκεσαι την προσαρμοστικότητα με εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους που κάθεσαι κάθε φορά στα αποθητήρια. Είναι μια μικρογραφή, αυτό που λέω και εγώ από τα πρώτα μου χρόνια που ξεκίνησα να παίζω και εγώ ποδόσφαιρο, της ζωής. Της ζωής, της δουλειάς σου και ότι θα ακολουθήσεις τη διαδρομή σου. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Εύχομαι το επόμενο διάστημα, Πρόεδρε, να ακούμε μόνο ευχάριστα και να έχετε μια όμορφη χρονιά, παραγωγική
1: σας
0: χρονιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και τι να πω, κάποια στιγμή.
1: Και σύντομα να έρθουμε και στο, να αποφεύξουμε τα πρώτα μας φιλικά με την ομάδα του Πανετολικού.
0: Βεβαίως. Ναι, υποθέσω να ότι το θεωρώ δεδομένο, αλλά ας το ρωτήσω για το τυπικό.
1: Δείτε το άμεσα και σαν πρόταση, αν και πρέπει να περάσει από το Γιάννη το Γουλίο.
0: Σίγουρα, αλλά... σίγουρα. Υπάρχει, φαντάζομαι, κάποια έτσι. Όχι ακριβώς συνεργασία, αλλά υπάρχει έτσι μια επικοινωνία.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Υποθέτω των δύο ομάδων. Έτσι, δεν έχουν να χωρίσουν κάτι.
1: Υπάρχει, όχι, δεν το συζητάμε. Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Γιατί είναι δύο ομάδες, εξάλλου νομίζω ότι μόνο όταν είναι ενωμένοι και οι Αγρινιώτες και οι Μεσολογγίτες μπορούν να κάνουν πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τυχόν αντιπαραθέσεις και η ευχή όλων μας
1: είναι. Τυχόν αντιπαραθέσεις είναι απαρχαιωμένες πλέον και το σύστημα τις έχει έτσι αποξενώσει, κατά την άποψή μου.
0: Το εύχομαι αυτό να ισχύει προς πάσα κατεύθυνση και είναι το μόνο θετικό, γιατί είπαμε δεν έχουν και δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι όσοι τουλάχιστον είχαν αυτήν την οπτική κάποτε. Ίσα-ίσα, αν είναι ενωμένες σε δύο αυτές περιοχές, σε δύο αυτές πόλεις και οι κάτοικοι τους, νομίζω ότι μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ευχή λοιπόν όλων κάποια στιγμή να δούμε τις δύο αυτές ομάδες του Λεοκαρνανίας να ανεβαίνουν στο υψηλό σκαλί και να είναι στην πρώτη κατηγορία.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και θα είμαστε σε επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της νέας αυτής σεζόν. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Ακούσαμε λοιπόν τις πρώτες δηλώσεις του νέου Προέδρου της γυναικείας ομάδας Φλαμίγκο Μεσολογγίου, Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο κύριος Δημόπουλος πλέον έχει αναλάβει τα ενία αυτής της προσπάθειας, αυτής της ομάδας, και βεβαίως να πούμε ότι περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπαμε, το ξεκίνημα της νέας περίοδου και στις προσπάθειες των γυναικείων ομάδων. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ο αθλητισμός μόνο οι ανδρικές ομάδες, μόνο ο πανετολικός επίπεδο ανδρών. Ακόμη και ο πανετολικός έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο υποδομών για τα ταλέντα που λέμε και τα ταλέντα που έχει ανάγκη ο νομός προς πάσα κατεύθυνση. Είναι η προσπάθεια που κάνει ο πανετολικός στο πόλο ανδρών, μια νέα προσπάθεια που έχει δημιουργήσει και ευχάριστους πονοκεφάλους, θα λέγαμε, στους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής που καλούνται να τρέξουν τις διαδικασίες, Βαγγέλη, για να αποκτήσει κάποια στιγμή η πόλη ένα νέο σύγχρονο κολυμβητήριο και πάει λέγοντας. Αλλά είπαμε, το κλειδί σε όλα αυτά είναι η θέληση, να υπάρχει θέληση, να υπάρχει αγάπη για αυτό το οποίο γίνεται και φυσικά οι υποδομές. Αν δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, και αυτό θα το βιώσει ο Πανετολικός, ελπίζω όχι για πολύ, σε ό,τι αφορά την ανδρική ομάδα πόλο, αφού στην Water Polo League 2 δεν θα αγωνίζεται εδώ στο Αγρίνιο, δεν θα αγωνίζεται στην έδρα του, αλλά σε μια ξένη πόλη, σε ένα ξένο γήπεδο για εκείνον, στην Αθήνα. Αυτό από μόνο του σίγουρα είναι μια πρώτη ήττα για όλους, ξεκάθαρα. Γι' αυτό θα πρέπει οι αρμόδιοι να τρέξουν τις διαδικασίες και είπαμε, είναι μεγάλη υπόθεση να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 27 05.

Εμείς πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Είχαμε και μια εκδήλωση μεταξύ άλλων χθες, μια εκδήλωση από το ΚΚΕ, είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Δήμα σε αυτήν, θα ακούσουμε και κάποιο απόσπασμα από αυτήν την εκδήλωση, όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας. Έως τη 1:05 μείνετε στην παρέα μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας ευημερία παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πριν σταθούμε λίγο, Βαγγέλη, στη χθεσινοαπογευματινή εκδήλωση του ΚΚΕ και ακούσουμε και κάποιο χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Δήμα, να σταθούμε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, ο οποίος βεβαίως σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το κύμα καύσωνα, καλεί όλους τους πολίτες να τηρούν σχολιαστικά τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της υγείας τους. Ιδιαιτέρως λοιπόν εφιστάται η προσοχή σε ηλικιωμένους, εγγύους, παιδιά αλλά και ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο από τις επερχόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέχει κανείς, Βαγγέλη, και ειδικά για τους χρόνια πάσχοντες, κρίνεται αναγκαία η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους για περαιτέρω οδηγίες. Ενώ η ειδική σύσταση απευθύνεται προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας με υποκείμενα νοσήματα, τα οποία βεβαίως θα πρέπει να τους κάνουν να παραμένουν εντός της οικίας τους, ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες, όταν ο υδράργυρος πλησιάζει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο μεσημέρι. Εκείνη την ώρα, Βαγγέλη, και τίποτα να μην έχεις σε θέμα υγείας, δεν πρέπει να βγεις έτσι άσκοπα να κυκλοφορείς μέσα στον ήλιο με 40 βαθμούς Κελσίου, πόσο μάλλον αν ανήκεις και σε κάποια ευπαθή ομάδα. Τώρα, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου υπάρχουν συστάσεις προς το κοινό, τονίζοντας σε όλους να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, να αποφεύγουν αυτό το που είπαμε και εμείς πριν από λίγο, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας από 11 έως 5, να ενυδατώνονται επαρκώς και με νερό και με χυμούς, να αποφεύγουν το αλκοόλ, να αποφεύγουν την καφεΐνη, αλλά και άλλα, και φυσικά τα λεγόμενα βαριά γεύματα. Είναι αυτό που λέμε τρώμε ελαφριά, ειδικά το καλοκαίρι και ειδικά σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Να φορούν ανοιχτόχρωμα, ελαφρά και φαρδιά ρούχα, καθώς και να έχουν μαζί τους καπέλο και γυαλιά ηλίου. Σημαντικά και αυτά. Τι άλλο προτείνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου? Να κάνει κανείς χλιαρά ντους και να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Και βεβαίως να φροντίζουν για την επαρκή δροσιά και την ενυδάτωση ηλικιωμένων και ασθενών φυσικά. Και βεβαίως να αποφεύγει κανείς τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες, όχι μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου. Με αφορμή λοιπόν τις συστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Υγείας Αγρινίου, να σταθούμε λίγο και στον Δήμο Αγρινίου, ο οποίος έχει μεριμνήσει για την λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εμφάνιση των υψηλών αυτών θερμοκρασιών του καύσωνα. Για το λόγο αυτό, όχι μόνο χθες, αλλά και για σήμερα, διαθέτει κλιματιζόμενους χώρους για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για όσους ενδεχομένως δεν το θυμούνται ή δεν το γνωρίζουν, να τους ενημερώσουμε έστω και τώρα πως έως τις 8 το απόγευμα σήμερα μπορούν να επισκέπτονται την αίθουσα του ΚΑΠΗ Αγρινίου, οδός Αγίου Ιωάννου Βραχορίτη, όπισθεν Αγίου Δημητρίου, ή την αίθουσα Κηφή Αγίου Κωνσταντίνου, Εθνικής Αντιστάσεως και Αγίου Κωνσταντίνου, ή ακόμη και τη Δομία Στέγων στο 3ο χιλιόμετρο Αγρινίου Ιωαννίνων στη θέση Λιβαδάκια. Η χώρη αυτή λοιπόν είναι διαθέσιμη για παραμονή και ανακούφιση των πολιτών κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Αν κρίνουμε από τις εκτιμήσεις των ειδικών για τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι ίσως, όχι ίσως, σίγουρα αύριο θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, ενώ από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε ένα άλλο σκηνικό, όπου ναι μεν ηλιοφάνεια, αλλά όχι οι θερμοκρασίες σε αυτό το επίπεδο.

Πάμε τώρα να σταθούμε βεβαίως σε μια άλλη είδηση, καθώς είχαμε παρεμβάσεις για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων αλλά και την ενίσχυση πολιτικής προστασίας, μιας και είχαμε αυτοψία στις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γρηγορίου εντός του αστικού ιστού στο Αγρίνιο. Τις εργασίες επιθεώρησαν συγκεκριμένα ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Νίκος Μασίκας, και ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του Λαοκαρνανίας, του κ. Μαυρομάτη, αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Νίκου του Κατσακιώρη. Και βεβαίως να πούμε ότι οι εργασίες αυτές υλοποιούνται από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνουν την απομάκρυνση φερτών υλικών, βλάστησης και άλλων εμποδίων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής απορροής των ομβρίων υδάτων, τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αλλά και την ενίσχυση της προστασίας των κατοικημένων περιοχών και υποδομών. Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, με έμφαση στην έγκυρη συντήρηση των υδατορευμάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και φυσικά του φυσικού περιβάλλοντος.

0: Δεν πρέπει, άι παράτα μας που σε πήραμε και για τιμητή των όλων. Άι χέσου.
1: Άντε ρε μαλάκα που βγάζει και λέει μαλακίες τώρα να πούμε.
0: Έλα τώρα, Λοσπούλος, γεια.
1: Άκου μαλάκα.
0: Κομπούλο.
1: Ακούς ρε,
0: ναι.
1: Αν βγει ο Μητσοτάκης ένοχος για αυτές του ποκετέ, εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τους γαμίσουν όλους όσους φάγανε λεφτά και μάλιστα κατευθείαν έπρεπε να τους βάζουν φυλακή μέχρι να φέρουν τα λεφτά. Για μένα. Δεν με ενδιαφέρει φίλε ούτε φανατικός ήμουνα, ούτε είμαι ούτε θα είμαι. Αυτό έχω να σου πω. Φιλιά πολλά στα κολομέρια. Ελένα, πώς θέλω, ρε.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για ένα θέμα που δεν έχει σχέση με αυτά που ακούω. Δυστυχώς, με στεναχώρια βλέπω ότι το επάγγελμα του delivery πέθανε. Δεν ξέρω αν είδες τι κάνανε τώρα οι πλατφόρμες. Έχουν ρίξει πάρα πολύ τις τιμές. Είδα εγώ μία παραγγελία. Άκου από Αγία Παρασκευή Κολονάκι 2,5 ευρώ.
2: Το 2,5 ευρώ τι είναι, μπουρμπουάρ?
1: Όχι, 2,5 ευρώ μισό. Στην πλατφόρμα δεν δουλεύεις με την ώρα, δουλεύεις με την παραγγελία.
2: 2,5 ευρώ η παραγγελία.
1: Ναι, 2,5 ευρώ να πας από την Αγία Παρασκευή Κολονάκι.
2: Ενώ πόσο ήταν?
1: Αυτό μπορεί να τα κάποτε και 6,5 ευρώ. Απλά τώρα τι έγινε, αυτό που σου λέγα την άλλη φορά, που σου λέγα και εγώ ότι δεν είμαι υπέρ των πλατφορμών, αλλά στην πλατφόρμα είχε κάποια πολύ θετικά πράγματα και γι' αυτό ότι πήγαμε στις πλατφόρμες φταίνε όλα αυτά που κάνανε οι μαγαζάτορες και οι πελάτες. Βγήκε και ένα άλλο μαγαζί, δημόσια, δεν είναι ότι του κάνω δυστύμιση, κάπως μεταμόρφωση είναι και λέει ότι δεν βγαίνω πια με τους delivery, δεν μπορώ να βρω delivery, οπότε όποιος με θέλει ας με παίρνει από πλατφόρμα. Οι μαλάκες οι μαγαζάτορες προτιμάνε να δίνουν 30% στην πλατφόρμα παρά να προσλάβουν delivery, να τους δίνουν ένα κανονικό μισθό. Να τους δίνουν φαγητό, να τους δίνουν τα ένσημα. Εγώ δεν καίγομαι για τα ένσημα, αλλά εντάξει, ξέρω ότι πολλοί κόσμοι καίγεται για τα ένσημα. Και τώρα θέλουν να έχουν τις πλατφόρμες με το 30% που η πλατφόρμα, όσο βλέπει ότι την έχουν ανάγκη τα μαγαζιά, τόσο θα ανεβάζει και το ποσοστό. Το ίδιο και για τα καριόλια τους πελάτες, οι οποίοι παλιά όταν είχα ξεκινήσει να δουλεύω delivery, όποιος πελάτης έλεγε ότι θέλω να με πάρετε τηλέφωνο, δεν έχω ασανσέρ, βρέχει και αυτά, άφηνε 2 με 5 ευρώ. Τώρα το είχαν βρει στο εύκολο ότι παραγγέλνουμε από του διαόλου τη μάνα και δεν το αφήνουμε τίποτα του. Να μας πάρει τηλέφωνο, να μας βγάλει και τα σκουπίδια να κάνει όλα αυτά στο τζάμπα. Και τώρα η πλατφόρμα που τους κάνει, τους χρεώνει την απόσταση. Καταλαβες, εγώ για αυτούς το χαίρομαι. Δηλαδή, όταν πάρει τώρα ένας πελάτης ένα σουβλάκι που κάνει 2,5 ευρώ, άμα είναι μακριά, το σουβλάκι δεν θα έχει 2,5 ευρώ, θα πάει 4 ευρώ. Καταλαβες. Λοιπόν, καλά να πάθουν οι μαγαζάτορες και οι πελάτες. Είναι κρίμα όμως για τα παιδιά του delivery, είναι κρίμα γιατί πολλά παιδιά άνοιξαν βιβλία και θα καταστραφούν τώρα με αυτό. Και σου λέω δυστυχώς προσπαθούσα, αγωνιζόμουν, έλεγα δεν υπάρχει μέλλον. Θα ψάξω να κάνω κάτι άλλο. Σου λέω πραγματικά προτιμώ την ανεργία από το να δουλέψω κάτω από αυτές τις συνθήκες.
3: Έλα μωρή Λουλού. Μετά μου κάνεις παράπονα ότι δεν σε παίρνω. Αφού δεν μου το σηκώνεις.
2: Μα μου μίλαγε ο άλλος 10 ώρες, μου είπε όλα τα θέματα μου άνοιξε. Άσε με τώρα, λέγε τι θες.
3: Πω, να σου πω, καταρχάς να πούμε τα πήρα τώρα πάλι στο γραδείο, ρε. Πολύ θρασό κούστα αυτό ο άνθρωπο. Μιλάει για ντροπή.
4: Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί άμα το βλέπουν και οι έξω.
3: Μιλάει για ντροπή ο Άδωνης, ντρέπεται.
2: Μα ξέρει ο Άδωνης τι είναι ντροπή, εμένα αυτό.
3: Ναι, γιατί τον έχει ηλεγμένο ύφο. Σαν το Μουσολίνι, έχει παίρνει το ύφο του Μουσολίνι όταν του μιλάνε να πούμε. Η νοσοκομιακή, όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία, έχει θράσο ρε ο πούστη. Την προηγούμενη Παρασκευή πήγα στη Νέα Σιωνία, δε στην Αγία Όλγα, να παραλάβω μια φίλη που έκανε μια επέμβαση. Και ήταν εκεί το καθήκη, ρε πούστη, να πούμε. Εκεί τηλεόραση, ιστορίες αυτά. Έχει θράσο.
2: Χωρίς τηλεόραση, αυτό είναι πλεονασμό που λες. Ο Άδωνης χωρίς τηλεόραση δεν έχει λόγο να πάει σε νοσοκομείο.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
3: Άμα θέλουν να πούμε να δώσει κάτι και τέτοια κουβέντα, ρε φίλε. Πάλι στο στόχαστρο να πούμε ελευθερό επαγγελματία. Και υπόψη ότι όλοι από αυτού που δηλώνουν 3.000 και κάτω, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και βουλευτές να πούμε που δηλώνουν τόσα, έτσι. Λατινοπούλου, το σπίτι της γιαγιάς, πώς το είπε.
2: Ναι, ναι, μου είναι εκεί.
5: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
6: Να μάθουνε πολύ.
2: Άσε μας να μάθουνε διδακτικός κάθε μέρα, όχι.
6: Τα καλαζράκι.
2: Τι τα κάκαλα μας έχεις κάνει, τα κάκαλα τα έχεις κάνει τσουρέκια. Ξέρεις τι σημαίνει τσουρέκια. Τσουρέκια, κάκαλα, τσουρέκια. Γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη.

0: στήριξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αποστολή!
9: Έλα!
8: Αποστολή!
9: Το είπαμε, έλα!
8: Έλα, Αποστολή, καλησπέρα, ο Μάνος είμαι πάλι!
9: Ποιος Μάνος?
8: Ο πάλι, αυτός μου σπάνε ένα που σου λέει ο Μάνος πάλι, δεν με συμπαθεί, πειράζει.
9: Οκ. Okay.
8: Δυστυχώς παίρνω να σου φέρω κακά ματάτα.
9: Όπα. Τι έχουμε Μάνο, τι συνέβη Μάνο?
8: Άκουγα, δεν σου λέει. Πήρε τη μεταφύση ότι στην Αμερική κάποιους δημοσιογραφείς τους μικρούς τους πετσοκόψανε γιατί τόλμησαν και έκαναν μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ.
9: Οκ, okay, το ακούω, καλό. Στην Ελλάδα τώρα είναι γατάκια όλοι αυτοί, εντάξει, θα τα είχαμε κάνει ήδη, αλλά τέλος πάντων, ναι.
8: Φίλε, φοβάμαι ότι θα είσαι ο επόμενος εσύ που δεν έχεις αφήσει δεξιό. Για
9: γιατί έχω πάει εγώ στην Αμερική?
8: Έχει πάει στην Αμερική, ρε φίλε, αλλά και εσύ τον άλλο δεν έχει αφήσει στοιχεία.
9: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
8: Είδες,
9: αλλά καλέ, εμά είναι οι δημοκράτες, ξέχασα. Εμά δεν έχει τώρα τέτοια, είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Δεν είδες μόλις βάλαν τα γκαζάκια στην ομάδα αλήθειας αμέσως να δηλώσουν υπέρ της ελευθερίας του λόγου όλοι τους. Αλλά μόνο όταν χτυπάνε τους δικούς τους.
8: Μόνο τότε. Ναι. Α, γιατί ξέρεις, εγώ σε έκοβα τίποτα για καμία Γιάννη, για καμία Μακρόν, σε να παίζεις τέτοια και πέρα στα ψαράκια.
9: Κι εγώ εκεί με έκοβα.
8: Εσύ εκεί πέρα να σε κοβες, Δεν μου λες, κάτι με τελευταία δουλειά. Ο Άδωνης, που τον είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή για τον κύριο Δουλάκη, που είχε πει για τον κύριο Δουλάκη ότι ο ολόκληρος αρχηγός δεν είχε ακούσει τίποτα για το Ηράκλειο, για τον ΠΚΠ, που είναι κριτικός.
10: Ο κύριος Ανδρουλάκης, καταγόμενος στο Ηράκλειο της Κρήτης, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, δεν έχει πάρει ταυτή του ποτέ τίποτα για παράνομες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων στην Κρήτη.
8: Και το ρωτάνε και ο πρωθυπουργός από την Κρήτη είναι και λέει ναι, ένα από την άλλη μεριά.
11: Και ο πρωθυπουργός κριτικός είναι.
10: Από την άλλη μεριά.
8: Εκεί δεν έχει ΠΚΠ.
9: Εκεί δεν έχει, ναι, ναι.
8: Α,
9: γενικώς, οπουδήποτε είναι καθαρό είναι και ο Μητσοτάκης.
8: Α, εντάξει, και Χανιά, βέβαια, καθαρά.
9: Ναι. Γνωστό της πάση.
12: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα,
12: ναυτικός είμαι.
9: Έλα, ναύτη.
12: Λοιπόν, φίλε, ήρθε πάλι η ευλογημένη ώρα που ξεμπαρκάρω.
9: Ξεμπαρκάρεις.
12: Ξεμπαρκάρω, βγαίνω.
9: Κρίμα.
12: Έρχομαι Ελλάδα.
9: Άντε, ναι.
13: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
9: Είμαι καλά, ναι.
13: Μπράβο. Κι εγώ καλά είμαι. Θέλω να πω κάτι για αποκατάσταση της αλήθειας. Είναι δυνατόν ένας άγιος να έχει τρία χέρια?
14: Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενείου. Πρέπει να είναι το τρίτο χέρι του Αγίου Παρθενείου, βέβαια, έτσι. Τα άλλα δύο είναι αλλού, γι' αυτό το λέω.
9: Ένας άγιος να έχει τρία χέρια. Ναι. Για τρία πόδια είχα ακούσει, αλλά ναι. Μπορεί να έχει τρία χέρια.
13: Ναι. Δεν είναι. Γίνονται θαύματα δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
9: Χαμός. Από θαύματα χαμός.
13: Ναι. Είναι ένα θαύμα που έλεγε και εκείνος από την. Αυτό ακριβώς. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
9: Όλα καλά, να είστε καλά, χαιρετισμούς.
13: Πώς πάει η παράσταση, πες μου?
9: Όλα καλά, μια χαρά.
13: Ωραία, πολύ ωραία.
9: Ωραία.
13: Ωραία.
11: Καλησπέρα, γεια σου, Απόστολε Μαγκίτη.
9: Καλησπέρα, γεια μου.
11: Ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Έχει ξαναπεράσει στην ιστορία πρόεδρος ή πρωθυπουργός στην Ελλάδα να φεύγει μέσα από χωράφια, μωρέ, με συνοδεία μάτια αστυνομικών. Τίποτε άλλο. Αυτό μόνο.
9: Όχι, αλλά ήταν τέλειο. Εγώ το χάρηκα. Yeah. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ήταν ό,τι πιο ταιριαστό. Μου θύμισε λίγο την εικόνα με την οποία θα ξεκουμπιστεί από τον τόπο.
15: Ό,τι κλέψαν, ό,τι φάγαν, το κλέψαν, το φάγαν. Ους!
11: Μακάρι Παναγία μου, αμήν και πότε να.
9: Και τι καλύτερο να δεις τα γριογούρουνα πάνω στο τρακτέρ έτοιμα για σφαγή. Στο αγροτικό κιλό τρακτέρ, στο αγροτικό. Ναι, εκεί τα βάζουν τα γουρούνια.
11: Να σε καλά να πούμε. Να είναι καλά και αφού γελάσαμε, γεια.
9: Ναι, ναι, χωρατό.
16: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
17: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
17: Με την πρώτη φορά, ρε φίλε, μπράβο. Να σου πω.
9: Τι.
17: Έχουμε δύο περιπτώσεις των οποίων έχουν πάθει το ίδιο ακριβώς πράγμα.
9: Τι.
17: Δηλαδή, ο Πρέκας νομίζει ότι πολέμησε επειδή έπαιξε σε ταινίες και ο. Θες που έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο, ωραίο. Κόλλησα. Γαμώτο.
9: Και ο Σερβετάλης.
17: Ναι, Σερβετάλης.
18: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
17: Νομίζω ότι άγιασε επειδή έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό τι είναι, είναι κάποια πάθηση των ηθοποιών.
9: Αυτό πώς ήρθε τώρα, πού κολλάει.
17: Άκουσα τον Πρέκα που έλεγε ο άλλος.
19: Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα.
17: Και το θυμήθηκα και λέω.
9: Θες να σου πω και για άλλους ηθοποιούς αντίστοιχα. Έχουμε πολλούς που το έχουν πιστέψει.
17: Αλήθεια.
9: Είναι πολλοί που το έχουν πάρει και έχουν φύγει.
17: Καλά, και ο Μπέζος νομίζω ότι είναι διανοούμενος επειδή έπαιξε το δικηγόρο, ας πούμε. Αλλά εντάξει.
9: Να, να το. Ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε.
17: Ένα καλό παράδειγμα. Αλλά είναι κάποια πάθηση των ηθοποιών. Είναι σε ένα που ξέρετε, παιδί μου, είστε στο συνάπτη που του γνωρίζει. Εγώ δεν έχω τύχει, δεν γνωρίζω κανένα.
9: Και τυχερός είσαι.
17: Που δεν ξέρω κανένα.
9: Ναι.
17: Σωστό.
20: Έλα, Αποστολέ.
9: Έλα.
20: Ο Βλάκωνας, καλά είσαι.
9: Καλά, τι θες.
20: Ενώ οι σοβαροί λοιπόν επαγγελματίες αγρότες Κρήτης και Θεσσαλίας εισέπραταν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ψηφίσουν κούλι, οι Λάκωνες το ψήφισαν τσάμπα. Το φυσάμε και δεν κρυώνει.
9: Είναι αυτό που ταιριάζει με τους Λάκωνες, αν βάλεις μπροστά και ένα μα.
20: Α, μάλα, ναι. Και εγώ βάζω το βλά, είναι πιο ευγενικό.
15: Είστε οι μαλακές της Νέας Δημοκρατίας.
11: Ναι, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
11: Βαρμπαγιάννης.
9: Ναι, ναι.
11: Θέλω να σου πω κάτι. Πες να πούμε.
21: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
22: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
23: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
24: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
25: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
23: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
24: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
25: Φοβάμαι!
24: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
23: Να το! Το βρήκαμε πια!
24: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
26: Συνεργασία.
21: Μυστήριο. Δράση.
26: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
26: Συνεργάσου με την παρέα σου.
21: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
26: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
27: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
21: Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλογα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω καλέσει σήμερα εδώ έναν άνθρωπο τον οποίον γνώρισα προσωπικά στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, στην παρέα, και τον οποίον εξετίμησα τόσο πολύ, γιατί δεν τον ήξερα, τον ήξερα φυσικά σαν όνομα. Είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ αγαπημένος πολλών ανθρώπων και πολλών νέων, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ. Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο μου.
0: Αλλά πραγματικά με ενθουσίασε το ήθος του και η ποιότητά του στην τηλεόραση, και είπα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να κάνω μια συνέντευξη σύντομα, γιατί πιστεύω ότι έχει να πει πολύ ωραία πράγματα ο Γιώργος, που αφορούν τα νέα παιδιά, αφορούν το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και το τι μπορεί να προσφέρει τελικά ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω πριν πούμε για σένα, για τη ζωή σου, για τα ποδόσφαιρα, για όλα αυτά τα ωραία που έχεις ζήσει, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να μου πεις για αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, το οποίο θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και το οποίο ξέρω πόσο πολύ σε αγγίζει και πόσο πολύ με πάθος το κάνεις, και θέλω να μας τα πεις από την αρχή. Έχεις μια ακαδημία, έτσι?
1: Ναι, έχω μια ακαδημία μετά από 18 χρόνια που ήμουνα σε μια άλλη ακαδημία. Επειδή άλλαξε ο στόχος, άλλαξαν τα θέλω του κλαμπ εκεί, και ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζε. Άλλαξα ακαδημία και βρέθηκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου, σε μια πολύ ιστορική ομάδα, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Πραγματικά ο Δήμος εκεί, ο Δήμαρχος, φροντίζει τα αθλητικά σωματεία να έχουν ό,τι χρειάζονται, έτσι ώστε τα παιδιά να γυμνάζονται καθημερινά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Βρίσκομαι σε αυτή την ακαδημία, έχουμε ζωή, το Μάιο κλείσαμε 2 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο με κρατάει σε εγρήγορση, γιατί εμένα μου αρέσουν τα δύσκολα. Μου αρέσει να ξεκινάω από την αρχή, δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γιατί έχω ποιότητα στη δουλειά και πολλή δουλειά.
0: Δηλαδή, και πολύ πάθος.
1: Θα φύγω το, από εδώ και θα είμαι στην ακαδημία μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Ναι, χωρίς πάθος δεν γίνεται τίποτε. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και με χαρακτηρίζει από μικρό παιδί, ότι με ό,τι πιάνομαι θέλω να το κάνω καλά, διαφορετικά δεν το αγγίζω, είμαι πολύ μακριά. Αλλά αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, για τα παιδιά, για τις ακαδημίες, για αυτά τα ανθρωπάκια, είναι κάτι το οποίο ακόμη και όταν έπαιζα, αυτό ήθελα να κάνω. Και θυμάμαι ένα απόγευμα που έχουμε τελειώσει μια προπόνηση στο Ρέντι. Καθίσαμε μια παρέα ποδοσφαιριστών, Αλεξανδρής, Γιαννακόπουλος, Ελευθερόπουλος, Γεωργάτος, Κοστούλας, ο Φορίκουε, και συζητάγαμε για το τι θα κάνουμε όταν σταματήσουμε το ποδόσφαιρο. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θέλουν να περάσουν ούτε έξω από γήπεδο. Κάποιοι έλεγαν ότι θέλουν να γίνουν προπονητές. Εγώ αυτό που είπα ήταν ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Δηλαδή, από τότε που δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένο όλο αυτό, εμένα με κέντριζε αυτό. Το παιδί, η αλήθεια είναι όμως ότι μικρός πάλεψα πάρα πολύ για να καταφέρω πράγματα.
0: Για πες μου.
1: Αυτό ίσως ήταν κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω και να βοηθάω, και έχω βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, Γιώργο μου. Είναι το παράσημό μου.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο με γεμίζει, γεμίζει την ψυχή μου, και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα άρεσε πάρα πολύ και στη μάνα μου, την οποία έχασα 7 χρονών. Αλλά τα παιδιά είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είπα δεν θα συγκινηθώ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει. Το να συγκινείται κανείς γιατί μιλάει για τη μάνα του την οποία έχασε 7 χρονών είναι όχι απλώς κατανοητό, αλλά είναι και κάτι πολύ φυσικό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αισθάνεσαι άσχημα που σκηνείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθε άλλο. Επίσης το να έχει κανείς το θάρρος και την, έτσι, τη γενναιότητα να μιλήσει τόσο αληθινά για τον εαυτό του και να λέει τι είναι αυτό που τον όθησε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Θέλω να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρος γιατί, για αυτό που μου λες ότι έχει περάσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Ένα παιδί που χάνει τη μάνα
1: εύκολο.
0: Του καταρχάς
1: είναι
0: από μόνο του αυτό είναι
1: πραγματικά,
0: μια απώλεια τρομερή.
1: Ο άνθρωπος που με μεγάλωσε ήταν η αδερφή μου που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη από μένα και όχι μόνο αυτό, σταμάτησε τις σπουδές της για να μπορέσει να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεράστιος μάγκας, να μου επιτρέψει την έκφραση, τεράστιος μάγκας. Δεν ξαναπαντρεύτηκε για μας, έμεινε εκεί όρθιος για να μας προσφέρει τα πάντα. Και σαν μικρά παιδιά και αργότερα όταν εγώ κυνήγησα το στόχο μου να γίνω επαγγελματίας, πάλι αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι οι τελευταίες κουβέντες της μάνας μου, που την έχω τώρα μέσα στα μάτια μου, εγώ 7 χρονών θυμάμαι, το έχω γυρίσει από το σχολείο, η μάνα μου τις τελευταίες κουβέντες που είπε ήταν σε μένα, όταν με φώναξε και μου είπε, Γιωργάκη, θέλω να γίνεις ένα πολύ καλό παιδί.
0: Και έγινες, Γιώργο μου. Και έγινες ένα. Όχι, δεν έγινες απλώς ένα καλό παιδί. Έγινες ένας καλός άνθρωπος. Γιατί ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει. Και εσύ πρόσφερες και στον αθλητισμό. Σε αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος μέσα από τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά το ήθος σου είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το βρει κανείς εκεί έξω. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ μου νομίζω ότι. Τώρα υπερβάλλουμε.
0: Όχι, δεν
1: αλλά
0: υπερβάλλουμε.
1: Πραγματικά εγώ δεν το κάνω για κανέναν άλλον, το κάνω για μένα.
0: Για σένα, το καταλαβαίνω.
1: Επειδή έτσι το αισθάνομαι και αυτό γεμίζει την ψυχή μου. Ασχολούμαι με τα παιδιά με ιδιαίτερο πάθος, σαν να είμαι εγώ. Θέλω να βοηθήσω όλα αυτά τα παιδιά, σαν να είναι το δικό μου το παιδί. Σαν να είναι ο δικός μου
0: Στελάκος. Μια και λες το δικό σου το παιδί, έχεις δύο παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Ο Στελάκος σου είναι μόλις 5 χρονών
1: πέντε,
0: και είναι από το δεύτερο γάμο.
1: Από το δεύτερο γάμο, ναι.
0: Έκανες όμως παιδί, το πρώτο σου παιδί, που είναι
1: 24.
0: Η Χριστίνα. Η οποία είναι τώρα πόσο.
1: Τώρα είναι 32.
0: 32 χρονών, σκεφτείτε τώρα ο Μανατίδης. Έχει παιδί 32 χρονών. Πόσο την έκανες, Χριστίνα.
1: 24.
0: Έχοντας περάσει μια παιδική ηλικία με την απώλεια της μητέρας σου νωρίς, με τον πατέρα σου να λες ότι ήταν ένας φοβερός μάγκας ο οποίος δεν ξανάφτιαξε τη ζωή του, ήταν εκεί για σας κτλ. Η απόφαση να κάνεις ένα παιδί στα 24, πόσο συνειδητή ήταν και εύκολη για σένα?
1: Δεν ήταν καθόλου εύκολη και το είδα στην πορεία, γιατί 24 χρονών πραγματικά είσαι παιδί.
0: Είσαι παιδί, ναι.
1: Θα πρέπει, δεν είχα μάλλον ούτε τις εικόνες, ούτε τις παραστάσεις, ούτε την οριμότητα να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Η αλήθεια είναι ότι 24 χρονών αποφάσισα να παντρευτώ, γιατί ήμουν με μια κοπέλα όπου ήμουν από την Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, εγώ αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω.
0: Mm.
1: Και συνεχίσαμε μαζί για τα επόμενα 10 χρόνια. Όπου κάναμε τη Χριστίνα μας.
0: Άρα ήσουν από 14 με αυτή την κοπέλα.
1: Όχι. Μετά από,
0: ναι,
1: 24,
0: α,
1: μέχρι τα 34.
0: Α, άλλα 10 χρόνια μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Α, νόμιζα.
1: Μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ και η αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν όταν ήμασταν μικροί ήταν ότι όταν θα κάνουμε οικογένεια, θέλουμε να έχουμε, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κόρη. Και οι δύο κόρες, έτσι ώστε να τις δώσουμε το όνομα της μάνας μας.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε. Είμαι πολύ τυχερός πάνω σε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και οι δύο τις Χριστίνες μας.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουν τα παιδιά τους τώρα. Είμαι παππούς.
0: Είσαι και παππούς.
1: Είμαι και παππούς.
0: Α, εσύ θα με τρελάνεις.
1: Έχουν τα παιδιά τους. Πραγματικά. Είμαι πολύ τυχερός και τολμώ να πω ευλογημένος για όλα αυτά που ζω καθημερινά. Για αυτό που μου έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω. Όλο αυτό στηρίζεται στα τελευταία λόγια της μάνας μου. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολλές στιγμές στη μέχρι τώρα ζωή μου όπου σκεφτόμουν ότι τελείωνε κάτι πολύ μεγάλο. Ένα γεγονός, ένα παιχνίδι το οποίο ήμουν περήφανος για το αποτέλεσμα, για την εικόνα μου. Όταν σε αποθεώνει ο κόσμος,
0: ήθελες να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Ήθελες να είναι εκεί να το βλέπει και να είναι περήφανη για
1: σένα. Η αλήθεια είναι ότι γύρισα πολλές φορές στην κερκίδα και τη φαντάστηκα.
0: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω.
1: Ήθελα μία μέρα να μπορώ να την πάρω από το χέρι και να της πω: πάμε να σου πάρω ό,τι θέλεις. Τόσο απλά πράγματα, αλλά πόσο πάρα πολύ σημαντικά, όπου είμαι 56 και ακόμη δεν την έχω ξεπεράσει.
0: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό, τόσο καλύτερα είναι και για σένα, αλλά και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα στη ζωή τους, έχουν χάσει δικούς τους. Δεν είναι όλα ένα πανηγύρι και όλα σε ένα ταβαντούρι, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να περνάμε συνέχεια καλά και να είμαστε συνέχεια με το γέλιο. Υπάρχει και το δάκρυ, και το δάκρυ πολλές φορές είναι καταπραϊντικό. Και έτσι το αντιμετωπίζω και γι' αυτό δεν σε διακόπτω κιόλας.
1: Επειδή υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν δει από κοντά να συγκινούμε έτσι, και επειδή με έχουν ζήσει και σε κάποιες καταστάσεις όπου είμαι ιδιαίτερα σκληρός και ειδικά μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να επιβιώσεις, ναι, και να μείνεις όρθιος, θα πρέπει να είσαι σκληρός. Έχουν γυρίσει και μου έχουν πει: δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κρύβεις τέτοιες ευαισθησίες. Ένας άνθρωπος όπου έμπαινε μέσα στο γήπεδο και ήταν ένα θηρίο.
0: Και σε πάταγε στο λαιμό. Και σε πάταγε στο λαιμό, να το πω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Δεν το πραγματικά ποτέ.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Δεν έχει να κάνει όμως το ένα με το
1: όχι,
0: άλλο καθόλου.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν έχει να κάνει. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο άνθρωποι με τέτοιες ευαισθησίες να εκπαιδεύουν τα παιδιά μας. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να νιώσει έτσι αξίζει να έχει παιδιά και να εκπαιδεύει. Το θέμα δεν είναι να τους μάθεις μόνο μπάλα.
1: Έτσι.
0: Το ακριβώς, θέμα είναι να τους μάθεις τη ζωή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, πραγματικά σου το λέω, και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και να πούν: έλα τώρα, Γιώργο, εσύ πρώην ποδοσφαιριστής, δεν θες αυτό το πράγμα. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω δυνατές προσωπικότητες. Να βγάλω σωστούς ανθρώπους που να έχουν αρχές. Έχω κάνει χιλιάδες ομιλίες σε πάρα πολλά παιδιά για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στις μάνες τους. Για το πώς κάθε μέρα θα πρέπει, όταν σηκώνουν το πρωί, τον τρόπο με τον οποίο θα τις συμπεριφέρονται. Θα την αγκαλιάζουν, θα τις αγαπάνε, θα τις λένε πόσο την αγαπάνε. Θα τις φιλάνε, να μην ντρέπονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολλές φορές, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε, κοκκινίζουμε. Μην εκφράσουμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ. Το να αγκαλιάσεις τη μάνα σου και έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπάς, ντρέπεσαι γι' αυτό? Όχι.
0: Το να είσαι άντρας δεν σημαίνει να ντρέπεσαι για τα συναισθήματά σου.
1: Μα όχι, αυτό
0: άλλο
1: είναι κάτι αντρικό.
0: Έτσι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
1: Είναι κάτι αντρικό. Και έτσι ασχολούμαι με αυτά τα πιτσιρίκια, όπου θέλω να τους κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατούς.
0: Περίμενε, θα μου πεις για αυτά τα πιτσιρίκια, γιατί δεν ξέρω πόσο πιτσιρίκια είναι. Δηλαδή, από τι ηλικία ξεκινάνε?
1: Από 4,
0: ναι,
1: μέχρι 20.
0: Από 4 μέχρι 20. Άρα περνάς όλη τη φάση. Τα έχεις γνωρίσει σε όλες τις φάσεις.
1: Τα έχω ζήσει όλα, να ξέρεις.
0: Που δεν είναι εύκολο.
1: Και για τους γονείς,
0: ναι,
1: και για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο.
0: Περίμενε, θα γυρίσουμε να τα πούμε αυτά. Έχεις βάλει εδώ βασικά δύο τραγουδιστές, έχει φέρει ο Αμανατίτης μαζί του. Το περίμενα. Ρέμο και Θεοδωρίδου. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μπούμε με μία Θεοδωρίδου. Έλα που
1: φοβάμαι. Και να πάρεις.
0: Έλα που φοβάμαι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
3: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Γιώργος Αμανατίδης είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι ναι. κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο ναι. άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλε τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα ναι. τα ναι.
1: Θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν άτυχος,
1: ναι, ναι.
0: έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι, όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, ναι. γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά ναι. πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο. Και όμως το 2000. 3 γκολ, 6 δοκάρια. Και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το match που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένα αγώνα που να σε έχει φραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει όλοι μας, θα πούμε ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, ήταν το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, όπου έχει 90.000 κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Έχουμε χάσει στον Τελεάλπη 2-1 και χρειαζόμαστε ένα γκολ για να περάσουμε εμείς στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, του Champions League.
0: Ναι. Ήταν τότε και το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλετε 1-0.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το καταφέρνουμε στο 10ο λεπτό. Κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά ο Γκόγκιτς και κερδίζουμε 1-0. Μέχρι τα τελευταία λεπτά χάνω εγώ μια φάση όπου πραγματικά εκεί πρέπει να κάνω το 2-0, όπου δεν το κάνω, δεν γίνεται. Το αποκλείει ο τερματοφύλακας. Και ως διαμαγείας τρώμε ένα γκολ με τρομερά μεγάλη βοήθεια του αέρα, όπου η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κατάφερε και γύρισε μέσα στο γήπεδο. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και μείναμε έξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα, όπου με δουν, μου λένε: «Αχ, ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά. Ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ, στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
1: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
0: Ποιος ήταν το
2: τέλος. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ψηφιακή εποχή, 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με έργο 2,4 εκατομμύρια ευρώ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έκκληση από το ΜΑΚ Ραβανή για προσοχή των ετωλοακαρνάνων απέναντι στον καύσωνα. Αυξάνονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Τέμπη έχουμε παντού, δήλωσε από το Αγρίνιο η Μαρία Καριστιανού, βρισκόμενη στο πλευρό των κατοίκων της Ραΐνας για τη γραμμή υπερυψηλής τάσης. Σε αδιέξοδο η εστίαση Αγρινίου στη μάχη για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Νέες πυρκαγιές σε Ζευγαράκι και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, καθοριστική συνδρομή πυροσβεστικής, Δήμου και Εθελοντών. Ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας στην κάτω Μυρτιά Θέρμου, στην εξώδια ακολουθία του 33χρονου Μάριου Ρεπάνη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα με 3 νεκρούς μετά από τροχαίο στον Γωνιακό Δωρίδας. Ο Αγρινιώτης Ισαΐας Ματιάμπα ανοίγει τις γιορτές Κοσμάτου Ετωλού 2026 στο Θέρμο. Προσθέθηκε φιλικό με τον Μάρκο αντί της Κηφισιάς για τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Διπλό μπαμ από το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Ερασιτέχνη Πανετολικού, πρώτα Κυριλής και ύστερα Τσαπατώρης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Γνωστούς καλά, έχεις άπειρους, ναι.
1: Η φιλία για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο. Η φιλία για μένα αγγίζει το να είναι κάποιος αδερφός σου, πραγματικά αδερφός σου. Και φίλους, εγώ θεωρώ αυτούς όπου μπορώ να πω τον προβληματισμό μου, τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, να με καταλάβει και ξέρω ότι την επόμενη μέρα το πρωί το πρώτο τηλεφώνημα που θα δεχτώ θα είναι από το φίλο μου. Πώς είσαι? Πάμε. Ναι. Δεν έγινε εκεί τίποτε. Ναι, είμαστε
0: ναι.
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Θα πάμε για φαγητό. Θα πάμε κάπου το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνουν να είμαι μόνος μου. Δηλαδή αυτοί είναι οι φίλοι και αυτό το επιστρέφω εγώ επί 10.
0: Μάλιστα. Έχεις κάνει φίλους, αυτοί οι φίλοι που έχεις κάνει μάλλον. Είναι από το ποδόσφαιρο ή είναι από αλλού?
1: Ναι, είναι από το ποδόσφαιρο. Η πλειοψηφία είναι το ποδόσφαιρο.
0: Να.
1: Είναι ο χώρος μου. Είναι εκεί που όλη μου η ζωή συναναστρέφεται. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από πιτσιρικάς με θυμάμαι με μία μπάλα στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα άλλο παιχνίδι. Μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο, σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007 μέχρι το 2018, είμαι στον Ολυμπιακό. Στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισίωναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
0: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι λίγο και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
1: Και
0: το να αδικήσεις κάποιον είναι τραγικό, έτσι.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλη τη ομάδα των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήταν πάρα πολλά.
0: Mm.
1: Δηλαδή για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε
0: Βέβαια.
1: Ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
1: Να μην λέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό ναι, που ναι. το ξέρει όλη ναι. η Ελλάδα. Τσιμίκας.
0: Τσιμίκας, από εσάς βγήκε.
1: Δηλαδή, και άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν το ξέρει ο πολύ σοβαρό.
0: Δηλαδή, για πες μου.
1: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
0: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
1: Ήταν μεγαλύτερος.
0: Α, μεγαλύτερος.
1: Χειρότερο αυτό.
0: Α,
1: γιατί όταν κάποιος είναι μικρότερος.
0: Ναι.
1: Εμείς τον φέρναμε και τον πλάθαμε όπως θέλαμε.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος είναι μεγάλος,
0: έχει
1: πάρει τα πρώτα ναι. βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η Γάμα Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της Γάμα Εθνικής, τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τσιμίκα, όπου του αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Τι θέση έπαιζε?
1: Έπαιζε επιθετικός.
0: Ναι.
1: Έπαιζε αριστερό winger.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back, πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι, έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας, και του λέω, κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει, ποιον, τι μου λες? Κλείστον τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο. Μπράβο. Και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε», Αντώνης Ρέμος, «Θα έπρεπε να σου εδώ».

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Νομίζω σου εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση, δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω τον Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν: θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και βέβαια είναι πάρα πολύ, πολύ σωστό και πολύ σοβαρό και απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο, το βλέπω πιο ρομαντικά,
0: ναι.
1: Θέλω να συνεχίσω να το βλέπω, ναι, πιο ρομαντικά, ναι. Μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, δώσε μου, για να γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος.

0: Φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς. Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από 1.5 ώρα και άλλη 1.5 ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα. Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς. Με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: «Κύριε Μανατίδη, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργού ακόμη από τη δουλειά». Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση μην μου ανησυχείτε. Δηλαδή, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη. Αντιμετωπίζει ο κόσμος πάρα πολλά προβλήματα. Και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα. Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
1: Και τι να αφήσεις και τι να.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις. Η στοχοπροσύλωση, δύσκολο πράγμα σε αυτή την παιδική ηλικία.
0: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας.
1: Πολλές.
0: Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το έκανε αυτό, πιτσιρίκος. Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο. Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει focus σε αυτό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής. Θα το παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δουλειά. Θυσία. Να μου λέει εμένα ο πατέρας του, 10 η ώρα κοιμάται. Να μου λέει πώς προσέχει τη διατροφή του. Να προσέχει πόσο καλός μαθητής πρέπει να είναι. Έτσι ώστε τι, ο μπαμπάς και η μαμά να τον αφήνουν να έρθει να κάνει προπόνηση. Αν δεν μου φέρεις αυτούς τους βαθμούς, να είμαστε και σωστοί στην εκπαίδευση, ξέχνα το ποδόσφαιρο. Και να κάνει τρομερή προσπάθεια για να το καταφέρει.
1: Εντάξει, αυτός είναι φανερό, θα πάει μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Τώρα αυτό το παιδί, πώς εγώ να μην το βοηθήσω.
1: Έτσι.
0: Πώς να μην το κάνω εγώ δικό μου παιδί και να σηκώσω το τηλέφωνο ή να πάω να βρω κάπου να το βοηθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή στα λέω και ανατριχιάζω.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται.
1: Αυτός είναι ο Στέλιος Αμανατίδης.
0: Στέλιος Αμανατίδης μου άρεσε.
1: Είναι ο γιος του Στέλιος Αμανατίδης. Είναι άλλος, είναι ο γιος του. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιατί μπερδεύτηκα με το Στέλιο. Ο Στέλιος, τελευταίο. Ο Στέλιος θα μάθει μπάλα. Μαθαίνει ήδη ή όχι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επειδή το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Στέλιος θα ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Η κουβέντα η δική μου είναι μακάρι όχι.
1: Αλήθεια, ε.
0: Μακάρι όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Αν το θέλει. Εγώ θα είμαι εκεί για να το στηρίξω, να στηρίξω τα όνειρά του όσο μπορώ και να το βοηθήσω. Όπου θέλει αυτός, εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Αν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί με αυτό 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την

0: Αρχή.
1: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Αμαναδίδη και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι νίκη, είναι τσαλάκωμα, ήττα, είναι ένα σωρό πράγματα τέτοια που μας δίνουν φοβερά συναισθήματα και που αξίζουν πραγματικά, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές εμπειρίες. Απ' την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με χουλιγκανισμό, με έναν ακραίο φανατισμό, με μίσος πολλές φορές, ξέρεις. Αυτά θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα στον χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι? Τα έχεις βιώσει ως κυρίαρχα και πόσο σε έχουν πονέσει?
1: Τα έχω ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι κάτι ξένο, είναι ένα ξένο σώμα. Και όλοι εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομακρύνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε και τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ έντονα τέτοια επεισόδια, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτά πρέπει να τα μηδενίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γύρω από τον αθλητισμό, γύρω αυτό που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός.
0: Τα πρημοδοτούν οι ίδιες οι ομάδες καμιά φορά ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τις ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλο αυτόν τον κόσμο, τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων, ναι, που έχουν, όπου περνάνε κόκκινες γραμμές, όπως ήταν και πριν το τραγούδι μας. Ναι. Περνάνε κόκκινες γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι πολύ όμορφο για να το μαυρίζουμε με όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν ταιριάζει πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κάτι ξένο. Μέσα από αυτό από ένα άθλημα υπάρχουν τρομερά ευαίσθητα πράγματα, τρομερά συναισθήματα, όπου τα ζει ο καθένας σε όλο τους το μεγαλείο και νιώθεις τόσο γεμάτος. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί για να βγάλουν όλη αυτή την επιθετικότητα και για να κάνουν και κάποια χατήρια κάποιον, το να δώσουν κάποια ραντεβού, να χτυπηθούν, δηλαδή άγρια πράγματα.
0: Νομίζω το είπες πριν με τον καλύτερο τρόπο. Είπες ότι όταν έχανα κλεινόμουν 3 μέρες στο δωμάτιο. Έτσι, δεν έβγαινες έξω να τα σπάσεις όταν έχανες, προφανώς.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Να σου πω, όταν χάνει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις, επειδή ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες σου, είναι γνωστό αυτό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τώρα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής πια, είσαι φιλάθλος. Έτσι. Τι κάνεις?
1: Είναι η οικογένειά μου Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Τι κάνεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός? Τώρα δεν φαντάζομαι να κλείσεις πάλι 3 μέρες στο δωμάτιο.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά είπα, πονάω πολύ.
0: Πονάς.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό.
0: Ο Στέλιος είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός και δεν το έχω πει. Είτε το πιστεύεις είτε όχι.
0: Κατά τύχη έγινε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά πραγματικά σου μιλάω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Ότι η Στέλιο μου θα είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Ποτέ.
0: Μήπως βλέπει τίποτα αφήσει στο παιδί στο σπίτι?
1: Η αλήθεια
0: και
1: είναι ότι όταν.
0: Βλέπει τον μπαμπά του φωτογραφημένο.
1: Βλέπει φωτογραφίες.
0: Σε κάτι φωτογραφίες.
1: Βλέπει τα κύπελα.
0: Τι
1: δηλαδή πάει στα μετάλλια, όλα αυτά. Μπαμπά μου, τι είναι αυτά. Δικά σου είναι, Στέλιο μου. Πώς τα πήραμε, τι έγινε, και ακούει, μαθαίνει, του δείχνω κάποια πράγματα σε DVD. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα κατά τα άλλα.
1: Είναι,
0: τίποτα.
1: Αφού έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακός, πραγματικά δεν.
0: Άρα μήπως κληρονομείται, μήπως είναι κληρονομικό.
1: Μακάρι να κληρονομήσει.
0: Μήπως είναι DNA, δεν ξέρω.
1: Να κληρονομήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν να είναι αληθινός.
0: Κοίτα, μακάρι να σου μοιάσει. Εγώ λέω μακάρι να σου μοιάσει, όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, γιατί πραγματικά γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και τα είπαμε. Πιστεύω ότι δίνεις ωραίο μήνυμα εκεί έξω στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Έχω να μάθω πολλά ακόμη, Γιώργο μου.
0: Έχεις να μάθεις πολλά.
1: Και ειδικά γύρω από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα παιδιά.
0: Έχουμε να μάθουμε, άμα θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι είσαι ανοιχτός και για να μάθεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά φροντίζω να μαθαίνω για να μπορώ να καθοδηγώ τα παιδιά μου όπως πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να χαίρεσαι το Στέλιο σου και την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την οικογένεια και πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

έχει αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενοι υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2640.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ακούτε Antenna Star.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητά.

0: Star. Αντένα Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
11: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
10: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
11: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
10: Και τι θα βρω εκεί?
11: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
10: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
11: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrimiotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο, εργαζόμενοι υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κωμωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δίωξη σε 29 αστυνομικούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τα επεισόδια στον αγώνα του 2019 στο Νεοχώρι. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου στην Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέο τοπικό μπραντ για τα προϊόντα και τον τουρισμό της Αμφιλοχίας και της Βόνιτσας αποφάσισε Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Απάντηση του Δήμου Ιεράς Πόλεως για το ΚΕΠΕΑ και τη στέγαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Στο Αγρίνιο εργαζόμενη υπέστη σοβαρά εγκάβματα από καυστικό υλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερωτική συγκέντρωση την 5η, 23 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ των Δήμων. Στο Μεσολόγγι, μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία της Τουρλίδας. 6% περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο στον αερολιμένα κτίου, συνεχίζονται και φέτος οι υψηλές πτήσεις στην κίνηση. Μια νέα εποχή για τα Φλαμίγκο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε στον Αντένα Σταρ ο νέος πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Κώστας Δημόπουλος. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο ανοιχτό θέατρο Λιμένα Ιεράς Πόλεως στην Κομωδία, η συνένοχη του Γκέτε. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.